θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

ajusta toda την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

κοροϊδεύα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

κρατούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλασσα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Κι στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη

τραγούδι της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

αυτό θα στο αφιερώσω, πατέρα. Γιατί με τον Μάρκο τον Μαυακάρη άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
7: Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας και Θυσίας Μεσογείων Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Τιμόμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του στον 26χρονο Αφγανό. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα. Στα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτη Καθηβών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λιόν Μπέιλι που αγωνιζόταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ύστερα από 1,5 χρόνο ο Αζεντίνου Ναΐ που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το τρίπτυχο προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά και πολιτικά. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, ένα έχω να σας πω. Η Κάτζου θα τον μεθύσει τον ήλιο, είναι σίγουρο ναι. Αν δείτε με τι ένταση τραγουδάει και με τι ένταση φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις εκεί από τις ιστορικές αυτές στιγμές της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν θα το πιστεύετε.
1: Δεν θα το πιστεύετε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Δεν μου φαινόταν, ε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί μου, εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και όλο αυτό το μου θυμίζει διάφορα, ρε παιδί μου. Αυτό
0: εντάξει, φαινόταν. Είναι τα χρόνια τα οποία μεγαλώσαμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Σαν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο King Palace στην Αθήνα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.
1: Κοίτα τώρα, δεν ξέρω αν όλοι κάποια στιγμή έχουμε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σλόγγαν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή, ξέρεις, ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάποια χρόνια όμως που είτε συμφωνούσες με τον Ανδρέα Παπανδρέου είτε δεν συμφωνούσες, υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένα άλλο επίπεδο στον πολιτικό λόγο, άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες με άλλο ειδικό και πολιτικό βάρος, και αυτό μένει. Είτε, ξαναλέω, συμφωνούσες σε κάποια πράγματα είτε διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα μην με ρωτήσεις αν συμφωνούσα εγώ ή διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν κάποια άλλα χρόνια. Πολιτικά εννοώ.
0: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε και αυτά, επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
2: Πασοκάρα!
0: Έτσι, Πασοκάρα!
1: Έλα, η Πασοκάρα!
0: Έχουν ξεκινήσει και εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
0: Είχε σφαχτά χθες, είχε οφτό, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδαν μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του Πασόκ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχαν να δω από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του Πασόκ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και με λιτάριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
1: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του τη χάλασε λίγο χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του Πασόκ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά
1: λίγο,
0: τα χρόνια.
1: Βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι, δώσε μου λίγο Πασόκ ακόμα, ρε παιδί μου.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει, ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρα, οχτάποδο. Γιατί φοράς πράσινο σήμερα.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Α, εντάξει, πουλάκι
0: λόγω
1: μου.
0: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράς.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Αγόρι μου, εντάξει.
0: Έτσι.
4: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται Πασόκ, δεν του σώζει τίποτα. Και από σένα, πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη. Μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε. Πες την και ξεκινήσαμε.
1: Πάμε.
0: Πες την να ξεκινήσουμε.
1: Έλα, έλα να πάρουμε φόρα.
0: Άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρέμουν όλοι, φοβούνται.
1: Οπ.
0: Καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του Πασοκάρα. Το χαίρεται ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει Πασοκάρα για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
5: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει.
6: Σωστά.
5: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί
0: είναι
1: και
0: εκείνη στους Βαξέδες. Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Βαξέδες. Ακόμα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά
1: σου
0: λέει μήπως ξαναβρεθούμε στους Βαξέδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι αρέσουν οι Βαξέδες, πάει έρχεται. Κατάλαβε. Τι αφήνει λίγο, θέλει να του ξαναπιάσει τώρα. Πάμε έτσι, ρε παιδί.
0: Βέβαια δεν είναι η μοναδική επέτειος. Υπάρχει και άλλη πολύ πιο σημαντική, για να μην ξεχνιόμαστε. Σαν σήμερα η επανάσταση τη 3η του Σεπτέμβρη. όταν οι Έλληνες έκαναν επανάσταση αξιώνοντας την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο που είναι το κάστρο του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Αν είχαμε, λέει, Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
1: Σωστό και αυτό που το πας.
0: Είδες, θα θυμάται, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δηλαδή, πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία λέμε, ναι. Επί Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάστε τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βήχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του,
1: ναι,
0: Έλληνα.
1: Στο DNA μας.
0: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, ναι, όσοι ζήσαμε και την δεκαετία. Και
0: ναι,
1: την
0: γιατί
1: ζήσαμε.
0: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Το εξυγχρονιστικό.
1: Δεν ήταν κλασικό Πασόκ, ναι, και ήταν, ναι, διαφορετικό. Άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
0: Είναι ωραία χρόνια, έτσι λένε και οι πολίτες. Θυμάσαι πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή, έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
6: Ω, Πασοκάρα!
7: Πασοκάρα! Ω, Ματάρα!
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
8: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
8: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Πασοκάρα!
7: Ομαδάρα! Ομαδάρα!
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Ω, Πασοκάρα!
1: Από δύο γυναίκες είχαν.
0: Από δύο γυναίκες ο καθένας. Και μπουζούκια και λουλούδια και πιάτα ό,τι θέλεις. Άρε,
1: και δύο γυναίκες.
0: Αθάνατη.
1: Από δύο γυναίκες. Δηλαδή, σου λέει, μπορούσε. Για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα.
0: Λέω, εγώ δεν έχω πει και εμπειρία.
1: Ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσει δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπουζούκια σου λέει, πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
0: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά, λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω, όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμα του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μια μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Βεβαίως.
0: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο, με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς, με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
0: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
1: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δισευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας, αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα, δεν είναι το κάνουμε τώρα, είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις μένα. Χθες το βράδυ αργά, άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Λέει στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
0: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη.
1: Όχι κατάργηση,
0: μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
1: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή προς των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία, είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι, στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, που ανακοίνωσε και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από το Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
1: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα πρώην, ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν, έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Κουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες που θα τα βρει στα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε, για παράδειγμα, ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντυμότητα ή διαφθορά. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές τις οποίες προτείνει η Ελλάς και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου. Θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
8: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε τις πανελλαδικές.
0: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος. Τι άλλο?
1: Πανελληνίων.
0: Α, η πατριωτική εισφορά 1%.
1: Ναι.
0: Για το 1% των
1: του,
0: πιο ισχυρών.
1: Του μεγάλου πλούτου, λέει ο κ. Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα. Το έχουμε πια στα χέρια μας. Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και μετά θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Θα πάει και δεύτερη φορά, νομίζω, ναι, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, που θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
0: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός Αττική.
1: Πέντε υπουργείων.
0: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
8: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι, λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε έξι μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στύπου, για το οποίο δεν θυμάμαι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Δηλαδή θα πούνε όλοι, ναι, πάω στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι, δηλαδή πώς θα γίνει?
0: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
1: Ναι, απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω τον πρώτο. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα το οποίο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
1: Ναι, ο Κώστας ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυσης και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλαε Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
9: Real FM.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέμα.

0: Περιμένες.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου.
4: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σε ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό, από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο και 23 στα Χανιά.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας λέει ο Θανάσης, μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη και την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Άλλος Τσίπρας, άλλο από κάτω κοινό, καμία σχέση με το ΣΥΕ, εννοώ με αυτό που λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πάρα πολύ θετικά, κρίνουν θετικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι αμφισβητούν όσα είπε ή τα βλέπουν επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι, διαβάζω εγώ τον Κώστα εδώ, που λέει, ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με μνημόνιο, δεν έκοψε το ΕΚΑΣ, την προκαταβολή φόρο εκείνος δεν την πήγε στο 100%. Ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτή τη χώρα. Αυτό λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Σου λέει ότι είναι πολύ σωστά μέτρα και 120 δόσεις και για τον ΕΦΚΑ και, και τα λοιπά και η κατάργηση των πανελλαδικών. Υπάρχει όμως και μια διάθεση κριτικής.
0: Να, και ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει Αλέξη Γερά, έτσι κατάργησε τα όλα και πάνω απ' όλα τη λογική. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Εμείς τις μεταφέρουμε όλες ακριβώς όπως θέλετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μην έχουν χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στο Βασίλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τόσα χρόνια βγαίνει ο κάθε πολιτικός με ένα όραμα. Όλο οράματα βλέπουν, αλλά στην πράξη άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό συμβαίνει χρόνια και οι Έλληνες χρυσόψαρα. Μία πρόταση. Μήπως να μεταφερθεί το Μαξί μου στο Καστελόριζο. Τι λέτε, την αγάπη μου και τη δική μας Βασίλη.
1: Και ο Γεωργία λέει, εφόσον το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι κατά 80% ίδιο με το Πασόκ, γιατί δεν συνεργάζονται να δούμε και εμείς οι πολίτες, μήπως δούμε και εμείς οι πολίτες λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέει η Γεωργία. Σου λέει, αφού είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία. Αυτό.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και ουδέποτε, λέει, υπήρξα ψηφοφόρος του Πασόκ, παραδέχομαι ότι ο Ανδρέας και η πολιτική της εποχής του είχαν μια έγκλη και ένα εκτόπισμα. Σε πλήρη αντίθεση με όσους αποτελούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα. Μικροπρέπεια, ξεκατνιάσματα και συνεχής υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη και η μεθεπόμενη θα κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ λόγω ΔΕΘ και όλα τα κόμματα θα ανέβουν και θα πούν για τα οικονομικά τους προγράμματα και φυσικά το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε ότι και θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάνω στο τι θα πει ο καθένας, τι θα παρουσιάσει, τι θα πει ότι θα κάνει, η κυβέρνηση έχει το ταμείο, αλλά η κυβέρνηση θα πει συγκεκριμένα μέτρα και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει, νομίζω, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι, Αμαλία μου, είναι ότι δεν θα είναι μόνο την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εάν γίνουν οι εκλογές εκεί πέρα την άνοιξη του 2027, φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Φωτιά αυτή την ώρα στην Άνδρο, σύμφωνα με το ενικός.gr, από εκεί μας έρθει η ειδοποίηση. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση και εξέσπασε στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Φωτιά λοιπόν αυτή την ώρα στην Άνδρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς μπορεί να έχουμε εδώ την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θα συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πηγές του Υπουργείου Οικονομικών έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική επίθεση προς τη χώρα μας. Αλλά αυτή η ασπίδα το χιλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες, λέει, ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμάλια.
1: Νάουτικο Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούργια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ευρωπαϊκή συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Θα
1: και την αντίδραση. Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας. Οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών. Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: πουλάνε στην
1: Γερμανία,
0: Τουρκία.
1: Ισπανία.
0: Ή αγοράζουν από την Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους
1: εταίρους. Και ενώ υπάρχει στο τραπέζι, απειλεί για Κάζους Μπέλ. Πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Το επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος του Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι. Να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε ο κ. Μαρινάκης ότι θα γίνει το υπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τώρα μου έρχονται και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια, πάντα εδώ και όταν είχαμε ρήμα νερά, ότι απλή είναι υπαρκτή. Ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει και τα λοιπά. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας. Καλώς τον Αζεντίν του Real FM. Τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίνα, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ, έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει εδώ, παπ. Και χθες το βράδυ.
1: Τι είναι αυτά,
0: ήρθε
1: τι λέτε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναή, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μαροκινός διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχεις πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς, δεν σας βγήκε.
0: Είχε παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που.
1: Και γιατί το λες τον Παναγιώτη?
3: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε?
3: Ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
3: Αλλά ως μάθημα πάμε στο μπάσκετ, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα, αλλά... Για τον Ολυμπιακό,
3: Ναι, να πούμε για Ουναή.
0: Ουναή τώρα.
1: Για κίνηση ήρθε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
3: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναή. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φίλαθλος.
3: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
3: Προτιμώ να πούμε για Ουναή και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει. Γιατί χθες, μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρι, ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείο Κωνσταντίνου. Και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία, Σομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον Προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει μια φωτιά. Αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει, και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του Πασόκ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει: πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενος στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολύ πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος.
1: Μπράβο.
0: Ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαυγά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απατεώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση, αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους, να τους ενημερώσουν, να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μια ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ό,τι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι, είτε ότι είναι λογιστές, είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες.
1: Ναι.
0: Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Mm. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μία κυρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο κτλ.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε, πώς όλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες.
0: Ποια δύο. Σημεία.
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις.
0: Τι πιάνω, θα σου λέγα το.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου.
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που ναι. δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ναι. εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: τώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Ιωνία και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Τιμόμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της, χωρίς τους τον 26χρονο Αφγανό. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Συνετή στην Άνδρο. Στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν τη νύχτα δύο μηνύματα από την πολιτική προστασία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτικα Θιβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που απέκλεισε με 3-1 σετ τον νότιο-αφρικανό Λόιν Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Γύρι Λαχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 Μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
2: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
1: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
2: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
1: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.

0: Η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο οποίος κυβερνούσε μέχρι τότε ως απόλυτος μονάρχης, ελαίο θεού μοναρχία, χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1843, η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, φυσικά νωρίτερα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη μέσα από το μεγάλο μας τσίρκο. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είπαμε, σήμερα είναι 3η του Σεπτέμβρη, είναι δύο σημαντικά τα γεγονότα. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά, η επανάσταση του 1843, και το δεύτερο, η επέτειος ίδρυσης
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1974. Και σήμερα θα το γιορτάσουν όπως πρέπει εκεί στο ΠΑΣΟΚ, με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Στην Πλατεία Ελευθερίας εκεί, και μετά έχει και σαν συναυλία, πάντως γλέντι παραδοσιακό. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει στην Κρήτη. Χθες ήταν το, θέλω να πω, το γεύμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Είδαμε, ήταν και ο κύριος Χριστίδης, είδα τον κύριο Κουκουλόπουλο, είδα το, ήταν όλα.
0: Ήταν η Θρασιά, προθέρμανση χθες.
1: Προθέρμανση στο χωριό,
0: ψυχρό Λασιθίου.
1: Στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, με πολλή τσικουδιά, έτσι, και ψητά. Τι είναι, τα αντικριστά που λένε στην Κρήτη.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλα Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πέρα από την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αναφερθήκαμε εκτενώς στην χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος της Ελλάς, το σχέδιο διακυβέρνησης, το όραμα όπως το χαρακτήρισε, για την επόμενη δεκαετία για μια νέα Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και είπαμε ακριβώς ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον κύριο Τσίπρα για κατάργηση του τεκμαρτού, της προκαταβολής φόρου, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αυξημένους μισθούς στους εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ακούσαμε πάρα πολλά, έτσι, τα οποία λένε στην Ελλάδα ότι είναι όλα κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030 και το κόστος σύμφωνα με την Ελλάδα είναι 7,4 περίπου δις ευρώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Δύο πράγματα, λέει, δεν έχει εξερευνήσει ακόμα ο άνθρωπος, ναι, και η επιστήμη. Είναι η ψυχή και η καρδιά της γυναίκας. Αχ, αχ, που λέει και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιώργος το μήνυμά του.
1: Ωραία.
0: Γιατί έβαλε ένα quiz νωρίτερα η Αμαλία. Ποια είναι τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει ακόμα η επιστήμη να εξερευνήσει? Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Έχουμε φτάσει 2026, ναι, και υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα ερευνήσει,
1: ναι,
0: η επιστήμη.
1: Δύο μέρη είναι, δύο μέρη.
0: Ήταν άδειε, παιδί, ναι, κάτι πράγματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τις νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει, λέει, λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός των νησιών. Διαφορετικά, λέει ο Ερντογάν, θα κάνει η Τουρκία αυτό που πρέπει. Η ελληνική απάντηση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και βέβαια σας είπαμε και για τις απάτες, οι οποίες έχουν πάει σε άλλο πλέον επίπεδο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται λοιπόν τη σύγχρονη τεχνολογία και εμφανίστηκαν για παράδειγμα σε μια κυρία στην Πάτρα ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την πήρανε βίντεο λοιπόν, της έκαναν βίντεο κλήση, της λέει «Γεια σου της κυρίας ο Κριστιάνο, κάνω μια προσπάθεια εδώ να βοηθήσω τον κόσμο, στείλε και εσύ 100 ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρεις και κέρδος, θα πάρεις και πίσω περισσότερα χρήματα». Η γυναίκα πίστηκε λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έχει τηλεφωνήσει και του έβαλε 100 ευρώ μέσω Iris. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε ακριβώς τους μεγαλύτερους σε ηλικία να έχουν είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Χρόνια πολλά, λέει, στο ΠΑΣΟΚ. Πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν θα δώσει το παρόν στην Κρήτη. Ναι. Βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Νομίζω ότι θα είναι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό και δεν θα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
1: Όχι, όχι, καμία διαφοροποίηση.
0: Αν υπονοείς κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μην ψάχνετε τώρα να υπάρχει και μπιφ και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σε άλλο κόμμα μεγάλο μπιφ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πω. Εντάξει, και εκεί στο ΠΑΣΟΚ έτσι υπάρχει ένα. Ένας προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις, τις περιμένουμε μετά τη ΔΕΘ να δούμε τι και πώς. Αλλά το μπιφ το μεγάλο, Ιωσήφ μου, είναι αλλού.
0: Πού είναι?
1: στη Νέα Δημοκρατία και είναι. Νέα Δημοκρατία, Βέση Αντώνη Σαμαράς.
0: Καλά, ρε παιδί, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Παντού. Κλασικό.
0: Ορίστε, το λέει ο κύριος Μάκης.
1: Το λέει ο κύριος Μάκης.
0: Συμβαίνει, ας πούμε, παντού.
1: Παντού. Κλασικό, σε όλα δηλαδή. Καλά σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία.
2: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου.
1: Όχι,
0: ο κύριος Αντώνης είναι που ανησυχεί.
1: Δεν ανησυχεί μόνο ο κύριος Αντώνης.
0: Ανησυχούν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία, ναι, επειδή ανησυχεί ο κύριος Αντώνης.
1: Πάντως έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή μένεται και θα γίνει και εντονότερο το επόμενο διάστημα. Και από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά. Ακούω βαριές κουβέντες από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Πλέον.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Χθες λοιπόν σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά είπε λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή να διώξουμε το Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με το Πασόκ και με όποιον άλλο, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
1: Ακόμα δεν
3: έχουμε ακούσει κάποια. Η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
0: Μπράβο κύριος Μάκης.
1: Ο κύριος
0: ήταν
1: Μάκης
0: από αυτούς που είχε φέρει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Θέλει να είναι, λέει, σώνει και καλά πρωθυπουργός και προκειμένου να πετύχει το στόχο του δεν θα διστάσει να κάνει κυβέρνηση ακόμα λέει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με το Πασό. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα βλέπει ο κύριος Βορύδης, αλλά κύριε Βορύδη, ο κύριος Σαμαράς από ό,τι φαίνεται έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Είναι
0: του.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και είναι ζήτημα χρόνου πλέον η ανακοίνωση για τη δημιουργία του κόμματός του.
4: Αυτό είναι σκασίλα
3: εμείς όμως.
2: Ναι, πολύ. Πολύ σκασίλα όμως.
0: Καλά, δεν ξέρω είναι αν σκασίλα είναι σκασίλα σας.
1: Το κόμμα του Σαμαρά που θα γίνει.
0: Καλά, αυτό δεν ήταν από άλλη ατάκα. Ήταν από άλλο, αλλά τέριαξε τώρα.
1: Τέριαξε γάντι,
0: σκασίλα δεν νομίζω ότι είναι.
1: Καθόλου σκασίλα δεν είναι. Καθόλου σκασίλα. Ο κύριος Σαμαράς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει μέσα στο Σεπτέμβριο το κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι οι εκλογές, έτσι έχει καταλάβει, θα γίνουν κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, τώρα θα δούμε. Και από εκεί πέρα δεν θέλει να μπει σε αυτό μια περίοδο φθοράς. Θέλει να είναι το κόμμα του όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει έτοιμο μηχανισμό, όχι κομματικό, αλλά στελέχη που τον ακολουθούν. Κάνουν, λέει, διάφορα ραντεβού, παρασκηνιακά, τραπέζια κτλ. Θα δούμε πόσο αυτό θα πλήξει. Γιατί τι λένε από την Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει αποτέλεσμα ίσως να της στερήσει την αυτοδυναμία.
0: Χθες πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ένα τέτα τέτ με τον κύριο Σαλμά στη Δινοκράτους, στο Κολωνάκι.
1: Μάλιστα.
0: Χθες το βραδάκι. Έτσι απλά το λέω τώρα. Ναι. Είχαν ένα τέτα τέτ.
1: Τέτα
0: τέτ. Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαλμά.
1: Okay.
0: Στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Καλημέρα στην Ελώνα. Το ένα είναι σίγουρο, λέει, το μυαλό των γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν,
1: ναι,
0: οι επιστήμονες. Όσο και να προσποθούν, δεν θα το εξερευνήσουν ποτέ. Για το δεύτερο, λέει, δεν γνωρίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Το σηκώτη, λέει, το βρήκα. Κυρία Κάτσου, κύριε Καλαμαράκη μας. Αλλά και το μυαλό της, το μυαλό της γυναίκας, δηλαδή, και το σηκώτη.
1: Δεν είναι.
0: Θα σας τα πει, θα τα πει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αναδιαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Τώρα, μερικές γεύσεις σε ταξιδεύουν πριν καν τις δοκιμάσεις. Με πάνω από 50 επιλογές βιτάσια στα Lidl, μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου τραπέζι με άρωμα Ιαπωνίας. Γιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λαχταριστές σάλτσες γίνονται η αφορμή για νέους γευστικούς ενδυασμούς και μια διαφορετική εμπειρία στο σπίτι. Γιατί η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία και διάθεση για εξερεύνηση. Lidl, γιατί αξίζει. Let's forget about tomorrow. Ποια να είναι λοιπόν αυτά τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες? Κάτι ξέρει, παιδιά, η Κάτζου, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και με έχει φάει η περιέργεια. Αλλά θα την πιέσω στη συνέχεια για να μας τα ομολογήσει όλα. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβγαλε ένα βίντεο το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο που πάει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ετοιμάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει δυναμικό παρόν. Η προαναγγελία λοιπόν της συγκέντρωσης εκεί για το Σάββατο έγινε μέσω των social media, μέσω των TikTok, με ένα βίντεο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει το GPS. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το βίντεο για το GPS. Πού είναι, ρε παιδιά, το βίντεο, πού πήγε?
1: Το χάσε το βίντεο. Το βρήκες, παιδί μου?
0: Όχι, χάθηκε.
1: Χάθηκε, πάει, δεν το βρίσκεις το βίντεο με τον γραμματέα.
0: Συγγνώμη, και στο γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, εδώ έχει γίνει σαμποτάζ. Το είχα έτοιμο εδώ πέρα, στο φάκελό μου. Όχι, τίποτα άλλο, το έχουμε βάλει και στη σκαλέτα δηλαδή. Και τώρα ξαφνικά, να το βρήκα, πάμε.
4: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
5: Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός το 2030.
6: Ορίστε προορισμό.
7: Ελλάδα 2030.
6: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρη δουλειά.
7: Όχι, όχι, άλλο δρόμο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
7: Άλλο δρόμο δεν έχει.
6: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
7: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
4: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Έβαλε λοιπόν το GPS ο γραμματέας, έξυπνο, παιδιά. Ωραίο βίντεο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα δώσει δυνατά το παρόν όπως κάθε χρόνο. Έτσι. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ακούσατε και το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Και επειδή λοιπόν λέμε για το GPS και για τα προβλήματα για να βρεις το δρόμο, ο κατάλληλος άνθρωπος ποιος είναι?
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη μου.
8: Καλημέρα και πάλι. Πάλι καλά με προανήγγειλη αμαλία γιατί δεν άκουσα κανένα ο Αζεντίν του Real FM
0: για αυτά. Την πρώτη ώρα.
8: Σωστά. Πάμε στα της κίνησης. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα θετικά είναι ότι στην κάθοδο του Κηφισού δεν έχει κίνηση τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και η Σταδίου στην Ομόνια. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστες είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Μένουμε Παλαιό Φάλιρο γιατί καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο σημείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στο Φάλιρο, μην έχει παράπονα η ΟΣΥΦ.
0: Ναι, μην χάσουμε.
8: Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
0: Εντάξει, φτάνει. Αύριο πάλι.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, χθες είπατε στην Αμαλία ότι το ζώδιο της λέει ότι θα πάρει χρήματα. Λοιπόν, ο γιος μου που έχει το ίδιο ζώδιο, χθες διαπίστωσε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του τα λεφτά που περίμενα από ένα σεμινάριο. Απ' τα βλέπεις,
1: εγώ μόνο δίνω πάντως αυτές τις μέρες. Πληρώνω τους λογαριασμούς και αυτά. Δεν
0: περίμενε, έλεγε χθες ότι από τις 6 έως τους 8 του Σεπτέμβρη εκεί θα τα πάρεις όλα μαζί.
1: Θα πλουτίσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο σίγουρα που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες είναι η καρδιά της γυναίκας.
1: Ρε παιδί, γιατί, μου, όπως λέει,
0: και ο Μέγαστράτος της γυναίκας της καρδιάς είναι μια άβυσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Όχι, δεν θα το πεις τώρα, θα το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Α, άντε τώρα. Προς τα παρόν να πω εγώ, γιατί πάμε για άνοιγμα των σχολείων. 11 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε.
1: Την Παρασκευή.
0: Ακριβώς. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει αλλά και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Λοιπόν, τώρα που θα βγεις έξω, γιατί με έχει πιάσει λίγο λαιμός μου, μάλλον από το air condition, ξέρεις που θα πάω. Θα στρίψω έτσι αριστερά και θα πάω στον επιτραπέζιο ψύκτη αφίτς της Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίτς της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφίτς που διαθέτει, με ένα μπλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους.

0: χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτσια ότι πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως σε πόλη ως Νέα Ιωνία και στο ύψος του Περιστερίου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς του ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήγησε το 112 καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 σε Λάρισα και Σαντορίνη.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να μας πεις τώρα λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν εξερευνήσει οι επιστήμονες? Γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Όλοι εστιάζουν στις απαντήσεις τους στην καρδιά της γυναίκας.
1: Δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με την Independent, δύο είναι τα μέρη του σώματος.
0: Οπότε είναι.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή έρευνα. Εγώ έτσι δεν φέρνω εδώ τι και ό,τι.
0: Για πες μας, Γαμαλή, λοιπόν, γιατί μας έχεις κάσει.
1: Το ένα λέει είναι το πηγούνι.
0: Το πηγούνι.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η όρχης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Independent, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη από μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το σηκώτη και τον εγκέφαλο, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά. Δύο, το πηγούνι είναι αυτό που παραμένει ανεξαρτημένο.

0: εξερεύνητο, όπως και οι όρχες. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν λοιπόν οι επιστήμονες και οι ερευνητές, και μάλιστα ένας καθηγητής ζωολογίας και συγκριτικής ανατομίας, ο Max Telford, λέει ότι ακόμα δεν έχουν βρει γιατί δεν μπορούν να εξερευνήσουν το πηγούνι και τους όρχες. Και ψάχνουν λοιπόν.
1: Για το πηγούνι να το καταλάβω, γιατί είναι και ένα ερώτημα το πώς δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, ενώ δεν το έχει κάποιο άλλο ζώο.
0: Ακριβώς,
1: για παράδειγμα.
0: Πολύ σωστά. Λένε λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που διαθέτουν πηγούνι, και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος τα ερωτήματα που θέτει, σύμφωνα με την Independent, θέτουν ειδικοί. Και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος, ο ανθρώπινος όρχης έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν ενός γορίλα. Αλλά είναι μόλις το 1/5 του μεγέθους αυτού ενός χιμπατζή. Είναι τα ερωτήματα.
1: Α, είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή, μεταξύ γορίλα,
0: ναι,
1: χιμπατζή και στη μέση ο άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς, και για το πηγούνι, γιατί λέει δεν το έχουν ακριβώς, όπως το είπες, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς εξελίχθηκε. Είναι λοιπόν τα δύο ανθρώπινα όργανα που δεν τα έχουν εξερευνήσει πλήρως οι ερευνητές.
1: Το πηγούνι λοιπόν και οι όρχες. Είναι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό με το πηγούνι προφανώς έχει να κάνει με τις τροφές, με τον τρόπο δηλαδή που τρέφεται ο άνθρωπος όταν,
0: ναι,
1: άλλαξαν οι συνήθειες.
0: Σωστά.
1: Έγιναν πιο μαλάκες οι τροφές.
0: Ναι, με
1: και διαφορετικός ο τρόπος. Όπως αν, για παράδειγμα, αν έχεις δει, λένε οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος σε περίπου 100 χρόνια θα έχει τα χέρια του έτσι αγκιστρωμένα, γυρισμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί, και θα καμπουριάζει κιόλας, γιατί πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: κρατάει,
0: ναι, ναι,
1: συνέχεια το χέρι το κινητό.
0: Σε αυτή τη στάση το χέρι.
1: Οπότε θα έχει μια κλίση,
0: ναι,
1: δηλαδή θα καμπουριάζει αυτό που λέμε,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: το χέρι,
0: ναι,
1: του επίσης θα είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση,
0: ναι,
1: δηλαδή θα έχει γυρίσει προς τα μέσα.
0: Εσύ ήξερες
1: σε 100 χρόνια.
0: Ήξερες για τους όρχες, για το γορίλα και το χιμπατζί, εγώ δεν το ήξερα,
1: το
0: διαβάζω στην Independent, ήταν το άρθρο.
1: Ο Δημήτρης γράφει για τη χρησιμότητα εδώ πέρα.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Να σε καλά Δημήτρη μου.
1: Ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι, παιδιά, κρατήστε το έτσι.
0: Και ο Γιάννης μπλέκει αυτό που είπαμε, τα καρπούζια και τα τσουρέκια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι σας φέρετε στο μυαλό, τι σας έρχεται. Πηγούν λοιπόν και όρχοι στα δύο ανεξερεύνητα σημεία για τους ερευνητές, έτσι, επιστήμονες του σώματος, του ανθρώπινου σώματος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, γιατί τα σχολεία, λέει, δεν ανοίγουν την μεθεπόμενη Δευτέρα και το κάνουν Παρασκευή. Προφανώς για να έρθει έτσι πιο ομαλά και στα παιδιά, να
0: μπουν
1: σε ένα ρυθμό, να κάνουν τον αγιασμό.
0: Γιατί μετά θα πήγαινε 11, 12, 14.
1: Θα πήγαινε 14.
0: Γι' αυτό.
1: Οπότε η λογική εξήγηση, μάλλον, αγαπητέ Νίκο, είναι αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: δεν σας άκουσα αν έχετε αναφερθεί καθόλου για την κοροϊδία με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πώς το είδατε? Λοιπόν, πήγε χθες η κόρη μου,
0: ναι,
1: στο σούπερ μάρκετ και τη ζήτησα να μου βγάλει φωτογραφίες να δω αν υπάρχουν ταμπελάκια.
0: Ναι.
1: Στο σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μας. Όντως λοιπόν υπήρχαν ταμπελάκια που έλεγε μείωση τιμών, αλλά δεν έγραφε πουθενά ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Δηλαδή έγραφε μειωμένη τιμή και την τιμή αυτή η οποία είχε χθες το προϊόν, αλλά πουθενά δεν έγραφε ποια ήταν η τιμή πριν προκύψει η μείωση.
0: Άρα
1: δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Σου λέω τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: που πήγε η κόρη μου και, ναι, μου έβγαλε τις φωτογραφίες.
0: Από τιμές?
1: Από τιμές σε κάποια προϊόντα υπήρξε.
0: Και εγώ το διαπίστωσα. Υπάρχει μείωση σε κάποια, ναι, προϊόντα. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που και χθες είπε ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ότι κάποιοι κωδικοί είχαν ανέβει πριν και δεν τηρήθηκε. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα. Είναι 30, το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Οπότε από τους 1.700, πόσους, 1.900 κωδικούς ή 30, σου λέει είναι πολύ λίγα τα προϊόντα στα οποία συνέβη αυτό. Οκ, okay, αλλά το θέμα είναι να δούμε τις μειώσεις τις πραγματικές, τις πραγματικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πραγματικές μειώσεις και κυρίως σε βασικά είδη. Αυτά που χρησιμοποιεί, δηλαδή, καθημερινά το νοικοκυριό και κυρίως τα τρόφιμα. Να ακούσουμε λοιπόν και πολίτες χθες τι είπανε για την πρωτοβουλία αυτή σχετικά με τη μείωση τιμών.
2: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις, για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν 1,69 και σου το βάζει 1,99. Και την επόμενη μέρα σου το βάζει 1,79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
3: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
4: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
5: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ότι ήταν τον Ιούνιο.
6: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολίτες λοιπόν που βλέπουν
0: διαφορά,
1: ναι. Βλέπουν μείωση τιμών, αλλά βλέπουν ότι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουν μείωση τιμών σε σχέση, για παράδειγμα, με Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα βλέπουν ακριβότερα από τον Ιούνιο.
0: Ναι. Εγώ ξαναλέω, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογή του μέτρου, θέλω να δω πώς θα κυλήσει και αν μπουν και άλλοι κωδικοί προϊόντων και αν αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους. Και είναι αυτό που λένε οι πολίτες, αν κάποια προϊόντα κρύμνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα η μείωση της τιμής δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα, πάρα πολλοί, και εγώ που μίλησα, έχουν δει μειώσεις σε βασικά είδη.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας έρχεται και αύξηση στην τιμή του ψωμιού.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Χθες άκουσα τον κύριο Καπλάνη, είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοπιών, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού.
7: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στη τιμή του ψωμιού. Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
1: 10 λεπτά λοιπόν πάνω η φρατζόλα.
0: Να και το ψωμί λοιπόν
1: αλλά,
0: πάνω.
1: Πρόσεξε να δεις, 10 λεπτά από εδώ, 20 από εκεί, 30 παραπέρα.
0: Έτσι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ τους καταλαβαίνω βέβαια τους ανθρώπους.
0: Έχουν δίκιο και αρτοποιεί και εσάς έχουν κλείσει και πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, και αυτό εγώ θέλω να τονίσω, όταν υπάρχει μια ακρίβεια πάρα πολλά χρόνια και κάποια προϊόντα και βασικά προϊόντα έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, όταν κάνεις μια μείωση 5 και 6 και 7% δεν φαίνεται. Γιατί σου λέει ο κόσμος ότι ναι, αλλά αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια 20% ή 100%. Μου κάνεις με μείωση 9%. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις μέρες, λέει, του Ανδρέα θα ξεκινούσαν τα γλέντια για τα γενέθλια του Πασόκ και θα τελείωναν την ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Τώρα, για ακούστε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπεις στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης. Στο site marusi1896.gr. marusi1896.gr. 11 με 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ.
0: Και μόλις έχει κυκλοφορήσει μια νέα δημοσκόπηση, πριν τη ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview, προηγείται με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Αυτή είναι εκτίμηση.
0: Είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι, το ξαναλέω για να έχουμε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με ποσοστό 15,5%. Και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%. Η Ελπίδα 4,8%. Η Φωνή Λογικής 3,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι και η δεύτερη νομίζω προ-ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ πολλές δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ξαναλετοεκλογικού αποτελέσματος να συγκεντρώνει το 29,1%. Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως έχει διαφορετική γνώμη, γιατί έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στο Contra Channel, ναι, και στη Λουκία Γκάτσου και εκεί λοιπόν είπε ότι η ελληνική λύση είναι πρώτο κόμμα.
8: Αύριο θεωρητικά γίνονται εκλογές.
9: Ναι.
8: Η ελληνική λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
9: Γιατί
8: δεν ξέρω,
9: είναι.
8: Λέω.
9: Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μοναδική φάση ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές είμαστε 9 μονάδες διαφορά. Και σε μερικούς δήμους είμαστε πρώτο κόμμα. Τώρα, τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι. Είναι δεδομένο πολιτικά, εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Λέει ότι τουλάχιστον είναι πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α.
1: Τουλάχιστον. Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ότι είναι πρώτο κόμμα.
0: Έχει υψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και
1: έχει
0: είναι
1: ρεύμα.
0: Και πολύ σταθερός στη Βόρεια Ελλάδα. Σταθερό ο κ. Βελόπουλος, είναι αλήθεια, αλλά όχι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ελπίζω να μην εννοεί. Εννοούσε αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Σίγουρα όμως αναφέρθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα του.
9: Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσανε με φανούλι. Και αν έχει μια κρατική τράπεζα και δάνεια χαμηλό το καδίνει και ο ΕΚ κάνει. Και το κυριότερο δίνει σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνεις έτσι, παιδί μου.
1: Μπαμ, τελείωσε.
0: Θα δίνουμε σπίτι.
1: Θα δίνουμε
0: σε κάθε Έλληνα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Μακάρι.
0: Αν μακάρι, γίνεται, φυσικά μακάρι.
1: Αν μπορούσε να γίνει, μακάρι.
0: Μακάρι,
1: δηλαδή, ποιος
0: με
1: θα το ήθελε.
0: Κρίση, αλίμονο.
1: Αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί κανένας πιο πριν να το κάνει και να μείνει στην εξουσία για πάντα, δηλαδή να τον ευγνωμονεί όλος ο ελληνικός λαός. Απορώ τώρα, δηλαδή εκφράζω έτσι ναι. Μια απορία, αλλά τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, μπορεί και να γίνεται. Κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
0: Κάτι αθλητικά σε ρωτάνε εδώ πέρα.
1: Τι
0: αυτός
1: πράγμα?
0: Ο Μπέιλι που πήρε ο Ολυμπιακός ξέρει καθόλου μπάλα, λέει το Αρμενάκι.
1: Μας το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είπε ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Καλός ναι. Παίκτης. Καλός. Ναι. Χρήσιμος. Δεν μπορώ να πω. Και ο άλλος, και ο Πουέρτα που πήρε, και αυτή η καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά άλλο τώρα, ρε παιδί μου, Αρζεντίνου Νάι. Δηλαδή,
0: εκεί τα κατέληγε. Τώρα
1: μιλάμε για μουντιαλικό παίκτη, ας πούμε, ο οποίος.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Στα γήπεδα των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Βρε παιδί μου, καταλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί σκόνεις έτσι σαν τον παγόνι, τι είσαι
1: το. Περηφάνεια.
0: Που πήρατε το. Πώς τον είπε, πώς τον είπε Νίκο μου.
1: Αζεντίνου Ναΐ.
0: Ναι, αυτόν γι' αυτό φουσκώνεις έτσι σαν παγόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ζεις το μύθο σου κι εσύ.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Γνωρίζετε.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Διονύση. Άκουσε νωρίτερα του κυρίου Βελόπουλου την αναφορά που έκανε στον ΟΕΚ και λέει: πλάκα είναι ότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας συνεχίζει να υπάρχει. Τα γήπεδα συνεχίζει να τα έχει, οι εργαζόμενοι μέσω των κρατήσεών τους συνεχίζουν να πληρώνουν, οι εργοδότες όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καλημέρα Διονύση, καλά έκανες και έστειλες το μήνυμά σου. Τώρα να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να έχετε ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. SelectaRent-A-Car.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Αλλά και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Καλά, τέλος πάντων, σε αυτό το real.gr βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είπαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στη σκαλέτα μας. Το μόνο που δεν προλάβαμε ήταν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει.
1: Καθώς δεν εξελέγει, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε και πάλι εντάσεις εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Υπήρξε και ένταση με την κυρία Κανέλη. Υπήρξε χθες πάλι ένταση λοιπόν στη Βουλή. Αλλά τα περισσότερα λοιπόν από όσα είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον προλάβαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 και πώς θα κλείσει η εκπομπή δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς είναι σήμερα 3η του Σεπτέμβρη.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως.
7: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
10: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
7: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούς Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γερακάζου Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενός των 26χρονων Αφγανών για γενετήσεις πράξης σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ενέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κάτοτε το μισθό στα 1000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις το λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη ενώπιση των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στις 9 απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Τα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 του Σεπτέμβρη με το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το ΠΑΣΟΚ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στις συνεντεύξεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις.
0: Το ΠΑΣΟΚ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες. Καταλαβαίνετε τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, για να περιμένεις ένα τέταρτο καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπα.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μπουτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, καλοκαίρι έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασης το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση, δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν τα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Κερστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε.
3: 1%, 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και οι άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε έτσι για εκλογικά ποσοστά περίπου, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18 100% στην εκτίμηση. Τώρα, εμείς τον βρίσκουμε στο 15. Βεβαίως, θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις να δούμε αν είναι αυτό ένα ταβάνι το οποίο έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί νομίζω το ανωδικό σερί του κυρίου Τσίπρα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα του έχει σταματήσει και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2%.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι 100... πλέον αποτελεί κόμμα. Δηλαδή έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολλοί από εμάς, την γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φορά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17. Και βλέπω ότι ο ρυθμός ανόδου έχει πέσει και μάλιστα γυρίζει λίγο προς τα κάτω.
0: Βλέπω ότι αν προσθέσουμε την Ελλάς με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 συν 2,8, είναι περίπου το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα επικεφαλής στις τελευταίες εθνικές εκλογές,
3: ναι,
0: σωστά?
3: 17, κάτι, ναι. 17 ναι. Παρακάτι 18. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτά τα δύο. Αυτές είναι και οι δεξαμενές, αν θέλετε, του κ. Τσίπρα. Βέβαια, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ καλώς ή κακώς με έναν τρόπο θα σταθεί στα πόδια του. Είτε με αυτή την ηγεσία τη συλλογική που έχει, είτε αν κάνει τέλος πάντων. Αν δώσει μια προοπτική ότι ξαναπερνάει το 3%. Δεν θα είναι λίγοι, κύριε Παπαγιάννη, και αυτοί οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι θα το ξανασκεφτούν, μήπως τελικά προφανώς. Πάνε εκεί. Γιατί ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας. Κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή, επαναλαμβανόμενο αυτό. Το είναι Πασόκ που βρίσκεται.
3: Ναι. Το Πασόκ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω ήταν στο 10, κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
0: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη λέτε.
3: Έχει μια μικρή ανάκαμψη, ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα ό,τι είχε να δώσει έδωσε και ότι πάλι ενδεχομένως. Μπορεί το Πασόκ να οργανωθεί να σταθεί. Ναι. Το Πασόκ δεν θα το έβγαζα, κύριε Παπαγιάννη, από την εκκλησία.
0: Το Πασόκ είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα είναι. Το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση τέταρτη.
3: Η ελληνική λύση τέταρτη. Πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει η δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
0: Πόσο είναι.
3: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10% αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλο νούμερο, 10%.
3: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5. Άρα λοιπόν,
0: τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι κόμμα.
3: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα κρασπέστ και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τη τάξη του 80%.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
3: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το κουκουέ.
0: Πέμπτο. Τέσσερα κόμματα.
3: Πέμπτο είναι η ελπίδα τη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Είπαμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
3: Κουκουέ.
0: Μάλιστα. Με τι ποσοστό.
3: 7%,
0: ναι.
3: Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
0: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
3: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει επιτουσίες κόμμα, στελέχη ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
0: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
3: Τον Ιούνιο, αφού έκανε εκεί και τις ανατακτοποιήσεις στο ψηφοδέλτιό της. Το ΜΕΡΑ25 βεβαίως δείχνει ένα 3%, μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μας δείξει.
0: Μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
3: Όχι.
0: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά. Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό? Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία το 23, αν αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτούς είναι Νεοδημοκράτες, σε αυτούς θα απευθυνθεί ο κ. Σαμάρας. Σε αυτούς έχει πιθανότητα να πει.
0: Αυτοί πού είναι τώρα όμως, είναι στην κρίζα ζώνη είναι σε κάποιο άλλο κόμμα?
3: Ένα μέρος από αυτούς είναι στους αναποφάσεις τους,
0: ναι.
3: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, έτσι. Mm-hmm. Ένα μέρος είναι στους αναποφάσεις τους και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κυρίου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και την Χρυσή Αυγή κτλ. Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν ή μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της φωνής λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα. Στο προηγούμενό τους.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό. Τι λέτε εσείς?
3: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
3: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κάπως διαφορετικούς ή προνομιούχους.
0: Έχει μετατοπιστεί το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία,
3: τη Γερμανία. Προχθές είχαν τοπικές εκλογές και το ΑΕΦΤΕ βγήκε εκεί, Σινίτα Ζάξεν βγήκε το δεύτερο κόμμα.
0: Εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
3: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις, πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή ή δεξιά ή ακροδεξιά. Αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα πρέπει να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το ΑΕΦΔ στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες. Σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
3: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
3: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις το ευρώ έχει κάνει ζημιά, αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει. Τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο, και λέει εντιμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
3: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή
0: προφανώς,
3: με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι
3: δεν
0: τελευταίο.
3: Ακούει.
0: Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
3: Όχι, φτωχοποίηση. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση, οικονομικό
3: είναι
0: το ζήτημα.
3: Είναι φτωχοποίηση.
0: Λοιπόν.
3: Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι όποιος πλούτος δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με τους ίσους όρους που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
4: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάνω σε λίγο για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα, θέλω να το κάνω, το έκανα και το πρωί στο Action 24. Αυτό, ναι.
4: Την 5η του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
4: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την νησιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια ως τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την νησιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως θυμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτζι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, θα υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη, σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
4: Πριν δύο μήνες είχα να ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε και εσείς, λέγανε Παγκάλο, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας. Υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσωπικών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καραϊσκιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το Πασόκ αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
4: Θα σου πω, όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
4: Εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίζει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτήν την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
4: Νομίζω ότι ο πήχης είναι πια. Δεν αξίζει τόσο χαμηλό πήχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, οι συντάξεις, δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
4: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση, είδαμε μια πλήρη αντιγραφή του σχεδίου του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και αναξιοπιστία. Και να πω ένα παράδειγμα. Χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα δις στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης που λέει ότι θα φτιάξει από την Golden Visa. 1,5 μήνα πριν, όταν έκανε για το στεγαστικό εκδήλωση, έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa.
0: Μάλιστα.
4: 1,5 μήνα πριν την καταργούσε, τώρα λέει ότι θα βγάλει και ένα δις από αυτήν. Άρα 10.000 τουλάχιστον ακίνητα. Αφελινισμός.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε Τσουκαλά.
4: Η οποία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα.
4: Να είστε καλά.
0: Καλό ταξίδι.
5: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.

0: πέσουν ελπίδες.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilon Net. Εξασφαλίζουμε

0: Δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε 13 δις στο λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε τίποτα καινούριο, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
5: Midea.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
7: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση. 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ, χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείται να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα, κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει, θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών, που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα, Γιάννη, είναι η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε. Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει, θα λέγαμε, το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα. Η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, mm-hmm. όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή τώρα, πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Mm-hmm. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Mm-hmm.
0: Είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: του ιστορικό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το έχεις προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή, κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξης Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές.
0: Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια
0: σε
1: ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίγνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας. Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα, χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Οντούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ, έτσι, θα λέγαμε, με ιστορικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της παράταξης, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
0: Να σε καλά, τώρα είπες Ανδρέα Παπανδρέου, να πούμε και μια είδηση, ότι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιος του Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ακούγεται πολύ έντονα αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημειωσιολογική σημασία, γιατί είναι το επώνυμο Παπανδρέου, πάντα είναι Παπανδρέου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου του Γιώργου, με παππού ακριβώς τον Ανδρέα, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: φίλε μου.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή εχθές, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, για να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το Τμήμα Ασφαλείας, που έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται ότι το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είδαν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου. Και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα. Η αστυνομία
0: 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία ζήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου. Δηλαδή να μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος πληροφορίες, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί.
0: Θα δούμε
1: ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως.
0: Άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άνδρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε.
0: Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω, μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω, η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα. Ανθρώπους τέρατα που.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά, το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης, διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει τον βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνθεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία, θα απολογηθούν, είναι σωστή έκφραση, θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του. Δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που...
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία.
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γεννιούνται.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
2: Και ρωτάμε αν ζήσαν σε είδε κανείς και πονάμε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήξει, συνδυάζοντας φίλες και φίλοι πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, όπως σε πόλια Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ζευγάρι και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης από τον 26χρονο συγκάτοικό τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιοφάλιρο. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την Bank στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρα σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο ανορθόγραφος. Ο φίλος ο coach ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεσαι να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου, χρόνια τώρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο, να είσαι καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, να είστε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη, να είστε καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να είσαι καλά Νίκο, αγαπητέ φίλε, για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο από τη Βιέννη. Να είσαι καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να είσαι καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα κατά την δική μου εκτίμηση σύντομα θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μια κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά κυρία Ανδροσούλα, την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ, το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. Είναι αλήθεια γιορτή η ημέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το ελληνικό σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε το Σπύρο τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Είναι, κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχημη πολιτική, στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

0: Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβική σημασία, όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κ. Γιάννης τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο της ΑΕΚ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕΑ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα πάρκι. Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορεθεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.
0: Φαντάζομαι έχετε δείτε ότι τις ώρες που παίζει η ΑΕΚ τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας. Έχουν φτάσει δηλαδή και έτσι, στο απέναντι ρεύμα.
1: Έτσι είναι. Διότι η κατασκευή του γηπέδου δυστυχώς έφτασε στο μόνο να εξυπηρετήσει γύρω στα 250 με 300 αυτοκίνητα, αλλά είναι πολύ λίγα,
0: είναι πολύ λίγα.
1: Σχετικά με την προσέλευση του κόσμου και υπάρχει θέμα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλαση τη λεωφόρου Δεκελίας, τη λεωφόρου Πίνδου.
0: Η Δεκελίας είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πότε ξεκινούν τα έργα?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
1: Όχι. Είναι τα υπάρχοντα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα, ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
0: να μην πλημμυρίζουν,
1: να ποτίζονται και να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
0: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής. Χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί στην περιοχή.
1: Προσωρινή θα είναι η ταλαιπωρία, αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν κάνει.
0: Ωραία, θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως
1: είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
1: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, βρίσκεται όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, mm-hmm. από την αριστερή πλευρά, είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου, μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση, και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας, και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
1: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής.
0: Ναι.
1: Η ανάπλαση οδού Δακελίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και mm-hmm. θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινούπολης, και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί, έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
1: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω και εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και η
0: Περιφέρεια στηρίζει.
1: Ακριβώς, στηρίζει και δραματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίο έχει ανατεθεί, και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. Εδώ και 11 χρόνια το αναψυκτήριο Κένταυρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, το αναψυκτήριο Κένταυρος θα είναι λειτουργικό.
0: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και γενικότερα Αθηναίοι, οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
1: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος, και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Εύχομαι ευχαριστώ
0: να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους, και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
1: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλημέρα μας.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

δουλειά. Είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν να πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει ότι το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχάτο, Νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του φαλερικού γηπέδου και εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα, τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε, δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις πρώτα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Σας πάω, κοπίδια!
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας

0: εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Να το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να είσαι καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδήμου Μεγαρέων. Γεια σου, Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαφρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελάτε.
1: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη ιδιότητα. Τέλος, η ιδιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

0: εκφράζει προς το Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα Πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
2: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή, στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος, με συγχωρείτε πολύ, ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δοδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλή.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά την χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχη της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες. Ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους, αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, με την θεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΦ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις, είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα μέα κούλπα, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσω μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν, σε αυτούς που βρέθηκαν, ήταν ο Σιμεών και Δίκο Γλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, ήταν αξιότητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Πέτα και ο Φερτάτο Χιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε εν ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο σαν ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το Proficiency του γιού μου.
8: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
9: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
9: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
10: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου μόνο 13,98 και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75 και Vat 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.

σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοιτάξτε, είναι η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες. Είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη. Οι δεξαμενές είναι στο 1 τρίτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους ύλη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάζονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, τις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, ο επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11, στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί. Ναι. Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω η τιμή.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφιγγα θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.
0: Το LNG,
1: το LNG.
0: Αυτό που έρχεται στη Ρεβιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάτω του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεβιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάθε διάδρομο. Καταλαβαίνω σχεδόν όλα.
0: Άρα η πιθανή, το κακό σενάριο περίπτωση είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Ναι. Δεν υπάρχει. Στο 1 τρίτο εδεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνας, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις, αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους αρέσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοφυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί το μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από το.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσα με. Εάν δεν υπάρξει γενναία επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελής στη Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Η της Φλόρινας θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σμάτρολο, μου φαίνεται, τον άκουσες και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρώην πρόεδρο και γνώστη της αγοράς, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις, τέλος της άλλης εβδομάδας να το δούμε στα 2.20.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο, ανησυχητική η εκτίμησή του.
1: Μάλιστα. Είναι πρώτη φορά που Σμάτρολο να το ψήσει, γιατί θέλουν να πουλήσουν πετρέλαιο θέρμανση, δεν θέλουν να χάσουν, αλλά για φαντάσου τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει,
0: κανένας. Μάλιστα, την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στον Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις της 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
16: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. και την Κυριακή.
17: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
18: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? ΙΝ Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
21: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
20: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
21: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
22: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
23: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2.
24: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Επίγουσα θαλάσσια διακομιδή πραγματοποιήθηκε από την Ιθάκη προς την Κεφαλονιά όταν άνδρας χθες παρουσίασε πνευμονικό είδημα και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κατά την άφηξή του στη Σάμη, η θέση του λιμανιού όπου πραγματοποιείται η πλαγιοδέτηση για την ασφαλή αποβίβαση ασθενών και την παραλαβή τους από το ΕΚΑΒ ήταν κάτι λιμένη από θαλαμιγούς και σκάφη αναψυχής. Το περιστατικό επαναφέρει ένα σημαντικό ζήτημα για τις λιμενικές υποδομές των νησιών. Οι θέσεις που προορίζονται δε για την πρόσδεση σκαφών, τα οποία πραγματοποιούν επίγουσες διακομιδές, θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και προσβάσιμες. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο Ιταλική Αντιπροσωπεία, η οποία δραστηριοποιείται σε διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο Ιταλός δικηγόρος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κεφαλονιά Κέρκυρα 1941-1943, Κωνσταντίνο Ρουσκίνγκνο, και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πολιτιστική καινοτομία με τη συμμετοχή του δόκτωρος Μίρκο Μάρτσιτέλη, διευθυντή παραγωγής του μοναδικού διαχειριστή του πολιτιστικού οργανισμού του ΟΜΟΥΖΕΟ, ο οποίος παρουσίασε προοπτικές αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την Ιταλική Αντιπροσωπεία συνόδευσαν οι επίτιμοι πρόξενος Ιταλίας στην Κεφαλονιά, Γκρατσιέλα Μιτσελέτη, και η πρόεδρος του Ιταλο-Ελληνικού Συλλόγου Μεντιτεράνεο, κυρία Κλωτίλδη Περότα. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιων Ιωνίσεων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτανησιακής γης, αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιων Ιωνίσεων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Αγία Πελαγίας Βορονάτων, Αετός, Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Επίσης Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Διβαράτων Μύρτος, με τη στήριξη του Δήμου Σάμις, διοργανώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση, ένα θεατρικό αναλόγιο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολυκέντρο Διβαράτων Θέμος Ποταμιάνος και με είσοδο ελεύθερη. Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, σε μια βραδιά με τίτλο «Όλα σκαράτος αλλιώς», οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξανασυναντήσουν τον λόγο και το πνεύμα του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και άλλων κεφαλήνων δημιουργών, μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική προσέγγιση. Το έργο μας In Vision θα προβληθεί στο κέντρο, στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ με την επιμέλεια του δόκτωρος Justin Harvey. Η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος C 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκδηλώσεις, ενημέρωση και διαλόγους σε όλη τη χώρα. Ο Εθνικός Διάλογος διευρύνεται πλέον και ανοίγει σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει με τις απόψεις και τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ 2028-2034. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται η ειδική σελίδα δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να ενημερώνονται και να προετοιμάζουν τις προτάσεις. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κεφαλονιάς, πανηγυρίζει και φέτος το γενέσιο της Θεοτόκου με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Η εβδομάδα έχει την 5η στις και ο Σεπτέμβρη στις 3. Πολλές και καλές ευχόμαστε σε όλους. Μέρα μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Είναι κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στον Άνθια μου, την Ανθυμία, τον Αρχοντίωνα, την Αρχοντή, τον Πολύδωρο, την Πολυδώρα, το Φίβο και τη Φίβη.

Και όπως και καθημερινά επιχειρούμε την επιστροφή, αγαπητοί μου. Επιλέγουμε από τα 223 γεγονότα που έχουν καταγραφεί στις 3 Σεπτέμβρη, 65 γεννήσεις και 46 θανάτους, να μοιραστώ. 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περστών, ο Άρταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα, και στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ των Ελλήνων. 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, η περίφημη Μύρη που ύμνησε και ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 1783 υπογράφεται τη συνθήκη των Παρισιών μεταξύ της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας και σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής στο συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα. Το κούρεμα με την ψήλη παρακαλώ ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς Teddy Boys. 1974 σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το ΠΑΣΟΚ. 2004, τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε φρυνδιαστικά τον Μπεσλάν τότε και έδωσε έντολη να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβουλίο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Το 1875, 3 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Το 1926 η Ειρήνη Λελέκου, η Ειρήνη Παπά. Λοιπόν, Ελληνίδα ηθοποιός διεθνούς εμβέλειας και με διεθνή καριέρα, έτσι. Το 1947 ο Μάριο Ντράγκη γεννήθηκε σαν σήμερα, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έφυγαν από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδας ηθοποιού. Το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλό-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

και ναι. Σίγουρα θα πάρουμε πολλά μαθήματα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Η Θεία Χάρης του Κράτους», όπου εκεί πιστοποιείται ότι έχουμε κοντή μνήμη ως φιλή. Προηγουμένως αναφέρθηκα στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα. Τότε έλαβε λοιπόν χώρα το πολιτικό στρατιωτικό κίνημα που εκδηλώθηκε στην Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου του 1843 με σκοπό φυσικά την παραχώρηση συντάγματος. Μέχρι τότε ο βασιλιάς κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Ελέω Θεού μοναρχία δηλαδή. Σύνταγμα ζητούσαν οι παραγωνισμένοι από τον Όθωνα πρόκριτοι και αγωνιστές του 1921 που ανήκαν κυρίως στο Ρωσικό Κόμμα και ήθελαν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών να ακουστεί και πάλι η φωνή τους. Η ιδέα του συντάγματος έθελγε και τις λαϊκές μάζες που είχαν μεν μια θολή εικόνα για το τι αυτό αντιπροσώπευε, αλλά πίστευαν ότι ήταν το αναγκαίο μέσο για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματά τους. Και βέβαια ήταν ένα αίτημα που είχε τεθεί από τα φιλελεύθερα στοιχεία του Αγγλικού και Γαλλικού Κόμματος, έτσι, ήδη από την εποχή του Καποδίστρια. Πάντα ξένος δάχτυλος. Λοιπόν, για το μέμνησο της ιστορίας, την ίδια εποχή η Ελλάδα βρισκόταν υπό την δαμόκλειον σπάθην των πιστωτών της. Από την αρχή του χρόνου αδυνατούσε να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και οι πιστωτές της επέβαλαν μια δυσβάσταχτη οικονομική συμφωνία, μνημόνιο όπως λέμε σήμερα, που περιέλαμβανε, παρακαλώ, μείωση των κρατικών δαπανών, περικοπές μισθών. Σας θυμίζουν τίποτα αυτά? Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αθρώες αποστρατεύσεις αξιωματικών, όχι όμως και των βαβαρών βέβαια, και κλείσιμο πρεσβειών. Έτσι διευρύνθηκε σημαντικά ο κύκλος των δυσαρεστημένων με το καθεστώς και ο Όθωνας φαινόταν να μην ελέγχει την κατάσταση. Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν προϊόν συνωμοσίας τριών ανθρώπων, του Κεφαλονίτη, αγωνιστή και διπλωμάτη Ανδρέα Μεταξά, του Ρωσικού Κόμματος ήταν ο Μεταξάς, που έφερε και τον τίτλο του κόμι, του αιγιώτη αγωνιστή Ανδρέα Λόντου από το Αγγλικό Κόμμα και του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη Γαλλικό Κόμμα. Αργότερα μύθηκαν και στρατιωτικοί, όπως συνταγματάρχης του υπηκού Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες πέτυχαν να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι αρχές είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιαστικό κίνημα. Με συγχωρείτε, πήραν κάποια μέτρα τα οποία όμως αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν το κίνημα επισπεύστηκε και εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 αντί της 25ης Μαρτίου του 1944, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Η φρουρά των Αθηνών λοιπόν που στρατοπέδευε στο μοναστηράκι στασίασε και με αρχηγό τον Δημήτριο Καλέργη παρατάχθηκε στην πλατεία έμπροστα των Αναχτώρων. Είναι το κτίριο της σημερινής Βουλής αυτό, η οποία θα μετανομαστεί εξ αφορμής του γεγονότος αυτού σε πλατεία Συντάγματος. Την ίδια ώρα πλήθος κόσμου με επικεφαλής τον Ιωάννη Μακρυγιάννη κατέφθασε μπροστά από τα Ανάκτορα, αλλάζοντας την κατάσταση και αλλάζοντας ζήτωσε το Σύνταγμα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, όμως για την οικονομία του χρόνου. Σύμφωνα με τα τότε συμφωνηθέντα, τέλη Οκτωβρίου του 1943 θα διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα. Η Βουλή που θα προκύψει συνέρχεται στις 8 Νοεμβρίου με πρόεδρο τον υπέργυρο Πανούτσο Νόταρα και αποφασίζει να λάβει το όνομα ή της 3ης Σεπτεμβρίου εν Αθήνες Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριο έργο, η σύνταξη του συντάγματος του Πολυπόθητου, το οποίο ψηφίστηκε 18 Μαρτίου του 1844 και αποτέλεσε και τη βάση για όλα τα επόμενα και για αυτό το οποίο υφίσταται ως σήμερα.

σήμερα από την Κρήτη το Πασόκ και δια του επικεφαλής του βεβαίως. Θα αποδώσει τα ανάλογα για την ίδρυση του Πασόκ που ιδρύθηκε 3 Σεπτεμβρίου του 1974. Τότε ο Ανδρέας Παπαδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στη συνέχεια στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και θα τη σημαδέψει θετικά αλλά και αρνητικά. Η πτώση της Χούντας 24 Ιουλίου του 1974 βρήκε τον Ανδρέα Παπαδρέου 55 χρονών τότε εξόριστο στον Καναδά. Ο ίδιος δεν έσπευσε να έλθει αμέσως στην Αθήνα, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά παρέτεινε την παραμονή του στο εξωτερικό με προτροπή των πολιτικών του φίλων, καθώς υπήρχαν φόβοι για τη ζωή του στο ρευστό πολιτικό τοπίο των πρώτων ημερών της μεταπολίτευσης, την οποία είχε χαρακτηρίσει απλά αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Ναι, έξω από το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, ναι. Στα τέλη Ιουλίου διέψευσε τις πληροφορίες για την ίδρυση κόμματος, καθώς πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είχε αποκατασταθεί και ότι αν τελικά πραγματοποιηθούν εκλογές, αυτές θα είναι νόθες και διαβλητές. Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Στις αρχές Αυγούστου, ο Ανδρέας παίρνει την απόφαση και έρχεται στην Ελλάδα για να ηγηθεί κόμματος, όχι της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, όπως περίμεναν πολλοί, αλλά μιας νέας πιο ριζοσπαστικής πολιτικής παράταξης με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Στις 6 Αυγούστου συγκαλεί στο Βίντερτουρ της Ελβετίας για πρώτη και τελευταία φορά το Εθνικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματος, ΠΑΚ, μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε ιδρύσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και διακήρυτε όχι μόνο την πτώση της Χούντας αλλά και την αποδέσμευση της χώρας από την ξένη εξάρτηση και την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών με τελικό στόχο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Παπανδρέου το βράδυ της 16ης του 1974. Στις 16 Αυγούστου λοιπόν και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από πολιτικούς του φίλους και χιλιάδες λαούς στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα, ΝΑΤΟ, ΣΥΑ, Προδοσία. Μαζί του από το αεροπλάνο βγήκαν η σύζυγος του Μαργαρίτα, ο γιος του Γιώργος, ο Κίμων Κουλούρης, η Αγγέλα Κοκόλα και ο Μιχαήλ Ζιάνγκας. Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος έγινε 3 Σεπτεμβρίου του 1974 στο ξενοδοχείο King Palace της Αθήνας, παρουσία 150 ατόμων που αποτέλεσαν και τον ιδρυτικό του πυρήνα. Ο Ανδρέας Παπαδρέου εμφανίστηκε καθυστερημένος στην αίθουσα της εκδήλωσης, φορώντας άσπρο ποκάμισο και φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Διάβασε ολόκληρη την διακήρυξη αρχών και στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι. Το κεντρικό σύνθημα που αναφέρεται στη διακήρυξη και καθορίζει τις αρχές του νέου κόμματος ήταν το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατία». Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, λοιπόν, όπως το έγραφαν τις πρώτες μέρες οι εφημερίδες, ήταν γεγονός, το αρκτικό λέξο Πασόκ που θα επικρατήσει τελικά, θα το επιβάλλει μέσα από τις σελίδες του Βήματος, ο πολιτικός συντάκτης Σταύρος Ψυχάρης.

Επιστρέφουμε στην 3η Σεπτεμβρίου του 2026. Λοιπόν, όντως προκαλεί εντύπωση και όχι μόνο. Θα πρέπει κάποιοι να αφύπνουν. Από την Ιθάκη με το θαλάσσιο. Σκάφος του λιμενικού σώματος. Σκάφος είναι από αλλού στη γη. Α, ναι, θα μπορούσε να είναι από αέρα. Λοιπόν, ναι. Με το σκάφος λοιπόν από την Ιθάκη μεταφέρθηκε χθες ένας ασθενής ο οποίος παρουσίασε πνευμονικό είδημα, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο δεν μπορούσε να πλευρήσει κοινώς στο λιμάνι της Άμης, γιατί το σημείο όπου πραγματοποιείται η πλαγιοδέτηση για την ασφαλή αποβίβαση ασθενών και την παραλαβή τους από το ΕΚΑΒ την είχαν καταλάβει θαλαμιγή και σκάφη αναψυχής. Οδύσσια λοιπόν για τον ασθενή, ευχόμαστε να είναι καλά. Εν τω μεταξύ, βλάβη παρουσίασε το πλοίο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ιθάκη, Σάμι, Πάτρα, με αποτέλεσμα όλοι να φύγουν το πρωί από τον πόρο. Ωστόσο, στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν ξέρω ακόμα αν έχουν ξεκινήσει. Είναι γύρω στα. Έχουν περάσει τουλάχιστον μισή ώρα, για να μην πω 40 λεπτά, που τα λεωφορεία παραμένουν με τους επιβάτες οι οποίοι ξεκίνησαν από Αργοστόλη, για να καλύψουν και άλλους επιβάτες οι οποίοι από πού μπήκαν στο πλοίο και ψάχναν λεωφορείο στην Κυλλήνη. Μια ταλαιπωρία, όπως μας τηλεφώνησαν λίγο πριν την έναρξη της συνομιλίας μας σήμερα, αγανακτισμένοι οι επιβάτες οι οποίοι μπήκαν από το Αργοστόλη στα λεωφορεία. Και πραγματικά, ναι, εντάξει τώρα. Να εξυπηρετηθούν όλοι. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο, πώς ακριβώς εξυπηρετούνται κάποιοι, Και δεν είχαν και μια σαφή ενημέρωση οι άνθρωποι. Ρωτώντας, όχι για να πάνε στην πόλη επιτέλους. Έμαθαν ότι πρέπει να καλυφθούν, λέει, και άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ταλαιπωρία.

Ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε χθες Τετάρτη στο Δημαρχείο Ιταλική Αντιπροσωπεία, η οποία δραστηριοποιείται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο Ιταλός δικηγόρος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κεφαλονιά Κέρκυρα 1941-1943, ο κ. Κωνσταντίνο Ρουσκίγνο. Και το ίδρυμα αυτό είναι αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην έρευνα γύρω από τα δραματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα Ιόνια νησιά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δι' στην Κεφαλονιά. Σημαντική στη συνάντηση ήταν και η παρουσία της κυρίας Μαρτσέλα Γκρέντζι και του Εντοάρντο Γκρέντζι, εγγονών του Ιταλού στρατηγού Λουίτζι Γκρέντζι, ο οποίος υπήρξε διοικητής πεζικού της Μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά. Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης ο γνωστός Ιταλός αθλητής και ακτιβιστής Τζιοβάνι Μπλοίζι, ευρέως γνωστός ως ο ποδηλάτης της μνήμης. Ο Μπλοίζι, ο οποίος πραγματοποιεί πολυήμερες ποδηλατικές διαδρομές στην Ευρώπη με στόχο την τιμή των θυμάτων του πολέμου και την προώθηση της ειρήνης, ενημέρωσε τον Δήμαρχο για το σχεδιασμό του να πραγματοποιήσει το μεγάλο ποδηλατικό γύρο της Κεφαλονιάς το 2028. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πολιτιστική καινοτομία με τη συμμετοχή του δόκτωρος Μίρκο Μαρτσιτέλη, διευθυντή παραγωγής και μοναδικού διαχειριστή του πολιτιστικού οργανισμού του ΟΜΟΥΖΕΟ, ο οποίος παρουσίασε προοπτικές αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την Ιταλική Αντιπροσωπεία συνόδευσαν η επιτιμή πρόξενος της Ιταλίας στην Κεφαλονιά, Γκρατσιέλα Μισελέτη, και η πρόεδρος του Ιταλοελληνικού Συλλόγου Μεντιτεράνεο, Κλωτίλδη Περότα. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους Ιταλούς επισκέπτες, τονίζοντας τη διαρκή δέσμευση του Δήμου Αργοστολίου στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και στην υποστήριξη πρωτοβουλειών που προάγουν τον πολιτισμό και τη φιλία μεταξύ των δύο λαών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς, ο γιατρός Συμφεροπόλεως, για τη σημαντική δωρεά ανασφορητού τονομέτρου. Λοιπόν, μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμά του για την κάλυψη των αναγκών του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρείου. Η συγκεκριμένη προσφορά ενισχύει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρείου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά και στην προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες. Παράλληλα, η δωρεά αυτή αποτελεί συνέχεια του διακριτικού αλλά ουσιαστικού έργου που επιτελεί η εταιρεία στον τομέα της αρρωγής και της υποστήριξης των ασθενών μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ευχαριστεί την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αρρώγης ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Λουκάς, ο γιατρός Συμφερουπόλεως, για αυτή την πολύτιμη προσφορά, αλλά και τη διαρκή στήριξή της προς το νοσοκομείο, και αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής της δράσης που συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης εντωμεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα πραγματοποιούνται στην ΕΣΑΕΚ έως 21 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων έχουν αρχίσει να υποβάλλονται από 1η Σεπτεμβρίου μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΣΑΕΚ. Δικαίωμα έγγραφης έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, παρέχεται αναβολή στράτευσης χωρίς όριο ηλικίας, δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Για οποιαδήποτε λοιπόν πληροφορία για την ενδεχόμενη εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2671-025-915 και στο email diek.gnk, παρακαλώ, και το μισοφέγγαρο, παπάκι 1699.syzevxis.gov.gr.

Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Παλιοχέρσου Ερήσου ενημερώνει τους πιστούς ότι ο λαμπρός όντας εορτασμός του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου Πολιούχου και Προστάτητας Μονής θα πραγματοποιηθεί 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Δεύτερα 7 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρικό σας πυρηνός μεταρτοκλασίας. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, 8 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα ακολουθήσει η παραδοσιακή μοναστηριακή φιλοξενία στον άβλιο χώρο της Μονής.

0: Και 12 και 33 δεύτερα ώρα ελευθερής συζήτησης, θα έλεγα, ένας διαλόγου τον οποίο αναπτύσσουμε καθημερινά. Αποφεύγω συνήθως να αναφερθώ σε συνέντευξη, γιατί και από την πλευρά μου, αλλά θεωρώ και είναι ότι και οι συνομιλητές από αυτήν εδώ τη συχνότητα των 89,2 αισθάνονται ότι ανοίγουμε μία συζήτηση. Και δεν είμαστε οι δυο μας κάθε φορά, αλλά και όλοι εσείς που μας ακολουθείτε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο ανέβασε αρκετά ψηλά αυτή τη φορά ο κύριος Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Πολλές φορές βέβαια έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για κάποια πράγματα. Τώρα λοιπόν, όπως χαρακτηρίζει, η Κεφαλονιά βρίσκεται στο κόκκινο. Τι είναι πέραν αυτού και παραπάνω? Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλιατσάτο.
1: Και καλό Σεπτέμβρη.
0: Γιατί μας φθινοποριάσατε, κύριε Γαλιατσάτο?
1: Α, το φθινόπωρο δεν είναι κατά ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κατά ανάγκη και ενοχλητικό, είναι, μπορεί να είναι πολύ ωραίο, αλλά...
0: Εδώ φθήνουν οι οπόρες της αναπτύξεως της εννοούμενης.
1: Σωστά, πολύ ωραία το είπατε.
0: Ο κύριος Γαλιατσάτος είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων και επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοίκησης για τα Ιόνια νησιά της Ανάσα. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπρεπε να προλογίσω ανάλογα. Για όσους μας ακούν εδώ ή μέσω του διαδικτύου, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, και δεν γνωρίζουν την πολιτική σας υπόσταση.
1: Εντάξει, λίγο πολύ μας γνωρίζουν, αλλά εντάξει, καλά κάνετε εσείς, έτσι πρέπει να κάνετε.
0: Πείτε μας λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, έχουμε θέμα στην Κεφαλονιά και ίσως όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά τώρα είναι προκειμένο, επειδή τα συγκεκριμένα σημεία αναφοράς της ανακοίνωσής μας εστιάζουν στο νησί, γι' αυτό και βάλαμε αυτό το τίτλο για την Κεφαλονιά στο κόκκινο.
0: Τι υπονοείτε, ότι και τα άλλα νησιά έχουν τα ίδια προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι έχουμε κάποια έξαρση δραστηριοτήτων και έχουμε, πώς να το πω, πληθώρα έργων που εξελίσσονται κλπ. Στα χαρτιά είναι τα περισσότερα.
0: Μελέτες και με κλεισμένα κονδυλιά. Ή απλά συζητιώνται.
1: Γιατί κονδυλιά, ακούστε, εγώ θα σας πω για έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει το 19.
0: Το 19.
1: Προκειμένου το 19, ναι.
0: Ναι.
1: Έχω ένα έργο τώρα που είναι και λίγο, γίνεται φασαρία αυτές τις μέρες στη γειτονική Ζακύνθο. Ένα έργο ίδρυψης στα ορεινά της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Είχε ενταχθεί το Μάρτιο του 19 με δική μου πράξη.
0: Ναι.
1: Περίπου με 2 εκατομμύρια και κάτι ένα έργο ίδρυψης. Καταλαβαίνετε, μια περιοχή που δεν έχει ακόμα δίκτυο ίδρυψης.
0: Δεν έχει δίκτυο. Ούτε καν πεπαλαιωμένο, δεν έχει γενικό.
1: Υπάρχουν στη Ζάκυνθο δυστυχώς τέτοιες περιοχές ακόμη. Λοιπόν, και δείτε το εξής τώρα. Είναι μετά από πόσα χρόνια είναι, 19 και 7, 7,5 χρόνια, και μιλάμε σήμερα τώρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, για ένα έργο που είναι μισοτελειωμένο στο 40% και το οποίο δυστυχώς έχει πληρωθεί στο 98%. Και γίνεται μια συζήτηση, άνοιξε πολύ σοβαρή συζήτηση
0: για
1: την αποτελεσματικότητα των αρχών που ακολούθησαν τη δική μας θητεία, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών, και εν πάση περιπτώσει και για την νομιμότητα των ενεργειών. Λέω για να

0: καταλάβουμε ότι προβλήματα υπάρχουν πολύ σοβαρά και γύρω μας. Δεν είναι μόνο τα δικά μας, αλλά η ανακοίνωση αυτή η συγκεκριμένη εστίασε στην Κεφαλονιά. Γιατί είναι πολλά αυτά που μαζεύτηκαν. Είναι πολλά.
1: Επιτρέψτε μου, μιλάτε για έργα τα οποία αφορούν το έσπατο τρέχον.
0: Κοιτάξτε, άλλα είναι μπροστά μας χωρίς να έχει προσδιοριστεί. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση μας αναφέρεται στο έργο δρόμος αργοστολίου πόρου.
1: Αυτό εννοείται ότι είναι κυβερνητικό έργο, εννοείται.
0: Μα δεν έχει σημασία, αφορά τον τόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τις ανάγκες του.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό έργο μπορεί να είναι, γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να το χειριστεί η ίδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Όμως, τι δεν έχουμε σε αυτό το έργο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε διάψευση εξαγγελιών. Όταν μας είπαν ότι το 25 θα είναι έτοιμο, είναι 26
1: προς 27, το τέλος,
0: και δεν έχει γίνει ούτε ένα σκάψιμο πουθενά. Άρα λοιπόν διαψεύθηκε πλήρως αυτό και διαψεύθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ μαζί του είχαν εξαγγείλει με τον κύριο Καπάτο, όπως θυμάστε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι διαψεύθηκαν οι προσδοκίες και οι εξαγγελίες, είναι ότι η ανακοίνωση του κυρίου Καπάτου πριν από λίγο καιρό είπε ότι αυτό το έργο θα ενταχθεί
1: στα έργα του 27.
0: Την πορεία των έργων από το 27.
1: Από το 27, ναι.
0: Το από δεν είναι 27,
1: έχετε
0: είναι από
1: δίκιο.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς το αναφέραμε και προφορικά σε κάποιες δηλώσεις και γραπτά. Απάντηση δεν είδαμε, δεν είδαμε να ενοχλείται κανένας και να πει δεν είναι έτσι που το λέτε. Γιατί εκτός των άλλων θέτουμε και ζήτημα από πού είναι τα χρήματα. Ακόμα δεν ξέρουμε από πού θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και αν υπάρχουν. Λοιπόν, άρα ένα πολύ σοβαρό έργο που είναι αξίας 55-60 εκατομμύρια κάπου εκεί μπορεί να γυρίσει.
1: Το χαρακτηρίζουν και ως εθνικό έργο.
0: Τελείως στον αέρα. Είναι τελείως στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έχουμε την ιστορία του μουσείου.
1: Γι' αυτό επιτρέψτε μου να προλογίσω κάτι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαίο Επίτροπο, συγγνώμη και να τα λέω σωστά, Συνοχής και Μεταρρυθμίσεως, την Ελίζα Φερέιρα τότε, το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Σωστά?
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν, όσον αφορά τον προϋπολογισμό των 287,59 εκατομμυρίων ευρώ, υπήρχαν κάποιες άξονες προτεραιότητες. Μια και αναφερθήκατε τώρα στο μουσείο, που πάει δηλαδή να ενταχθεί σε ποιο, στο τρέχον ΕΣΠΑ?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό που λέτε θα ενταχθεί.
1: Ωραία. Στους άξονες λοιπόν προτεραιότητας που τότε είχαν ονοματιστεί κάποια πράγματα, δεν περιέχονται έργα τα οποία αφορούν σε αρχαιολογικά, σε πολιτισμό κτλ. Πουθενά δεν υπάρχει αυτή η αναφορά. Πώς θα γίνει αυτή η μετακύληση λοιπόν?
0: Έχει γίνει τροποποίηση εδώ μεταξύ.
1: Α, πείτε μας, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, ναι. Γιατί πραγματικά ναι. Έγινε τροποποίηση πότε? Τώρα,
0: εδώ
1: πρόσφατα.
0: Και δύο χρόνια. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ.
1: Λόγω μια απορρόφηση, γιατί ήμασταν στη 12η θέση σε σχέση με την απορροφωτικότητα. Από το τέλος, βέβαια, κανείς ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι.
0: Ας πάρουμε
1: είναι
0: τα πράγματα όμως
1: ναι.
0: Ολοκληρωμένα.
1: Πείτε
0: γιατί
1: μας, κύριε,
0: τώρα πήγαμε στο τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημασία έχει όμως ότι εδώ χάθηκαν τα χρήματα το οποίο ήταν στο ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης, χάθηκαν. Δηλαδή η χώρα έχασε προκειμένου 6-7-8 εκατομμύρια, όπως είναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί τα έχασε? Διότι δεν φρόντισε το Υπουργείο που επέβλεπε το έργο,
1: ναι,
0: το έργο να γίνει στον χρόνο που έπρεπε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχοντας την εξασφάλιση αυτή και έχοντας συνοηθεί προφανώς σε επίπεδο κυβέρνησης και περιφέρειας, είχε φροντίσει αυτό που λέτε, να ενταχθεί, να βγει πρόσκληση δηλαδή εγκαίρως, που έχει βγει ήδη.
1: Αφού προηγήθηκε η τροποποίηση, μάλιστα.
0: Και το έργο αυτό θα ενταχθεί και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω θα ενταχθεί με μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
1: Γιατί?
0: Γιατί φαίνεται ότι μεταξύ υπάρχουν και υπερβάσεις, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Συγγνώμη, δεν είχε μπει μία ρήτρα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι κατά την εκτέλεση του έργου, κατά την εξέλιξή του, θα αμείβεται, θα πληρώνεται ο εργολάβος για τις εργασίες που ολοκληρώνει? Δεν ισχύει αυτό?
0: Αυτό έτσι γίνεται σε όλα τα έργα.
1: Ωραία. Αν πληρωνόταν λοιπόν ο εργολάβος μέχρι αυτό το σημείο που έχει ανακατασκευάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, τότε τα χρήματα που θα επιστραφούν στο σύνολό τους θα είναι 7 εκατομμύρια. Θα τα βάλει ο φορέας των Ιωνίων, ίσως η περιφέρεια δηλαδή.
0: Αυτό δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Υποθέτω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή αυτά πάνε, φύγανε, διαγραφήκανε από το πρόγραμμα το προηγούμενο, αφού δεν εκτελέστηκε, δεν ολοκληρώθηκε το έργο.
1: Οπότε
0: και επομένως
1: οι
0: πιστώσεις αυτές θα βαρύνουν το πρόγραμμα
1: της
0: περιφέρειας
1: Ιωνίσων.
0: Κατά βάση βέβαια αυτό ευχαριστεί και τον Περιφερειάρχη.
1: Για ποιο λόγο, για το ότι βρίσκονται, γιατί ότι έχουν προκύψει όλα αυτά τα οποία θα καλύψουν ποσά, γιατί ήμασταν σε 12η θέση που προϋπά.
0: Το είπατε με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή του έρχεται ένα δώρο του Περιφερειάρχη, διότι εκεί που δεν έχει απορροφήσεις σχεδόν καθόλου, ειδικά στην Κεφαλονιά, ψάξτε να βρείτε κανένα έργο,
1: ναι,
0: θα πάρει ένα έτοιμο έργο 6-7 εκατομμυρίων, μπορεί να φτάσει και 9 από ό,τι φαίνεται, το οποίο θα απορροφήσει αυτά τα χρήματα και θα εμφανιστεί ότι στην Κεφαλονιά 12 χρήματα από το ΕΣΠΑ. Ενώ η αλήθεια είναι πικρή. Τα χάσαμε από το Ταμείο Ανάκαψης και τώρα θα καλυφθούν από το ταμείο, το οποίο θα έπρεπε να προορίζεται για άλλα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος. Άρα είναι διπλή η ζημιά στην πραγματικότητα. Κάποιος ωφελεί βέβαια για να δείξουν.
1: Ωραία. Υπάρχει και μια τρίτη ζημιά. Υπάρχει αδυναμία προγραμματισμού για να καλυφθούν τα ποσά αυτά τα οποία προανέφερα, τα 287,59.
0: Δεν θα καλυφθούν με τίποτα αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε.
1: Είναι
0: πολύ πίσω.
1: Θα χάσουμε και από εδώ τα λεφτά.
0: Φυσικά. Είναι πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε με το καλό όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να θα δείτε πώς θα συρρυκνωθεί το πρόγραμμα.
1: Και πού οφείλεται αυτή τέλος πάντων η αδυναμία?
0: Κοιτάξτε, για να απορροφηθούν τα χρήματα
1: πρέπει να προγραμματίσεις έργα.
0: Θέλεις δουλειά. Θέλεις δηλαδή και αφενός οι δικές σου υπηρεσίες να εκπονούν, να έχουν μελέτες και να προωθούν έργα.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως το ίδιο να γίνεται και με τους δήμους και με τους άλλους φορείς, κρατικούς κλπ. Εμείς επανειλημμένα έχουμε πει, τι κάνετε κύριε Περιφερειάρχη με τους δημάρχους? Κάνατε καμιά προσπάθεια να απορροφήσουν έργα?
1: Έγινε λέει, μια προγραμματική σύμβαση.
0: Απάντηση, προσέξτε ποια είναι η απάντηση. Και εμείς τι φταίμε άμα δεν έχουν μελέτες? Δεν είναι έτσι κύριε Περιφερειάρχη, λέμε εμείς. Μαζέψτε τους από την αρχή, τους δημάρχους, καθίστε σε ένα τραπέζι,
1: μάλιστα,
0: πείτε τους ποιες ανάγκες έχετε να ολοκληρώσετε μελέτες. Θα σας δώσουν όλοι κάποιες μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί, μισοτελειωμένες κλπ. Βοηθήστε τους με τεχνική βοήθεια και με ό,τι χρειάζεται να ολοκληρώσουν τις μελέτες και έτσι να προχωρήσουμε να κάνουμε απορρόφηση και στα έργα. Το κάνατε? Ποτέ. Άρα λοιπόν μη λέτε τώρα δεν φταίω εγώ, φταίνει η δήμαρχη, διότι και οι δήμαρχοι μπορεί να φταίνε, αλλά εσύ που διαχειρίζεσαι το πρόγραμμα των 300 περίπου εκατομμυρίων δεν κάνεις αυτά που πρέπει για να απορροφηθεί. Δυστυχώς η εξέλιξη θα είναι αυτή που λέμε. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο όταν θα τελειώσει χρονικά, γιατί τελειώνει τώρα.
1: Πόσα χρόνια
0: είναι 21-27, κάποιο... που σημαίνει ότι...
1: Μας δίνουν ένα ή δύο χρόνια παράταση ή καθόλου.
0: Η παράταση δεν αφορά για να εντάξει νέα έργα, είναι για να
1: για την εκτέλεση,
0: μπορέσουν να τελειώσουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη.
1: Σωστά, λοιπόν, έχετε δίκιο.
0: Άρα λοιπόν τα περιθώρια πια είναι ασφιχτικά, οι απορροφήσεις είναι πολύ χαμηλά, είναι κάπου γύρω στο 40%, πού να φτάσει στο 100%. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι στο τέλος του προγράμματος θα έχουμε ψαλιδίσματα, θα μειωθούν, θα φύγουν τα χρήματα εδώ και θα επιστρέψουν συνήθως στους Ευρωπαίους που μας τα δίνουν και γελάνε μαζί μας. Διότι
1: φορές...
0: δεν είμαστε σε θέση να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Δυστυχώς για τον τόπο και για τα νησιά μας και για ό,τι σημαίνει αυτό. Δείτε και το άλλο έργο της Άμμης, της Αγίας Ευφημίας.
1: Ναι.
0: 2,5 εκατομμύρια, τα οποία αυτά ειδικά ξεχάστε τα. Δηλαδή ενώ το ταμείο, εδώ το μουσείο, λόγω του ότι έχει σύμβαση, θα τελειώσει και θα πληρωθεί από που είναι να πληρωθεί.
1: Ναι.
0: Το άλλο έργο που ήταν στην Αγία Ευφημία να γίνει, που δεν είχε ξεκινήσει και δεν ξεκίνησε καν, γιατί ακόμα στα Υπουργεία
1: συζητάνε
0: την περιβαλλοντική μελέτη. Την περιβαλλοντική μελέτη συζητάνε στα Υπουργεία ακόμα.
1: Ναι.
0: Μήνες 10, 12 η κάθε υπηρεσία και προκειμένου να κρίνουν μια εργασία που είχε να κάνει με το καθαρισμό και με την αναβάθμιση του λιμανιού. Λοιπόν, αυτό ξεχάστε το. Έφυγε. Πάει.
1: Είναι σίγουρο, λοιπόν, κύριε Γαλιατσάτο, αυτό?
0: Σίγουρο είναι τώρα. Γιατί αυτό χάθηκε, πάει. Δεν εντάσσεται σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Εντωμεταξύ...
0: το κέντρο υγείας Άμμης,
1: ναι,
0: το οποίο και εκείνο θα βρει με την ολοκλήρωσή του, γιατί έχει σύμβαση. Αλλά και αυτό θα το πληρώσουμε πάλι με πόρους από άλλα προγράμματα. Δηλαδή οι ζημιές είναι πολλές. Και η αδυναμία να παραχθεί το έργο, αλλά και ταυτόχρονα χάνονται πόροι από αυτούς που μας διατίθενται όταν έπρεπε να διατίθενται, τους γυρίζουμε πίσω και κοιτάμε από πώς θα βολευτούμε εκ των έσω.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλιτσά, το ομολογώ ότι αρχίσαμε να μην οξυγονωνόμαστε, ο εγκέφαλός μας τουλάχιστον, έτσι με αυτά που ακούμε, γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν χαίρεται να ακούει αυτές.
0: Προφανώς δεν χαίρεται, μα αυτοί δεν τα λέμε για να χαρούμε.
1: Ναι.
0: Τα λέμε γιατί πρέπει και να ενεργοποιήσουμε κάποιους, να τους πούμε, σταματήστε
1: να
0: κάθεστε πάνω στις καρέκλες ευχαριστημένοι ενώ δεν κάνετε τίποτα ή τουλάχιστον δεν κάνετε αυτά που θα έπρεπε για να μην είμαι μηδενιστής. Αυτό αφορά λοιπόν αυτούς, αλλά και κυρίως πρέπει να ξέρει και η κοινωνία τι γίνεται.
1: Ναι, εννοείται. Το δικαιούται. Το θέμα είναι το εξής. Σε επίπεδο περιφερειακών συμβουλίων και τα λοιπά, και όταν είναι υποχρεωμένοι πλέον και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να κάνουν συμβούλια απολογισμού κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Καλά, έχουν λίγο στέψει αυτά, με διανόμου τώρα. Καταρχήν μας έχει...
1: Από τώρα, ένα λεπτό. Ναι. Έχουν αρχίσει, ενώ είμαστε στην εξέλιξη, σε εξέλιξη των θητιών, οι καινούργιοι νόμοι και κανόνες και κανονισμοί να λειτουργούν από τώρα. Όσον ήδη αφορά το κώδικα αυτοδιοίκησης.
0: Ακούστε. Καταρχήν ήδη υπήρχαν μέτρα τα οποία ήταν απαγορευτικά. Δηλαδή σταδιακά από την εποχή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 19 με το Βορύδη και μετά συνεχεία άρχισαν να κόβονται αρμοδιότητες
1: και δυνατότητες της
0: μειοψηφίας. Ναι. Σταδιακά.
1: Ωραία.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο μέσω ενός κανονισμού που επιβλήθηκε, όχι τώρα με τον νόμο,
1: ναι,
0: πριν από τον νόμο.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Να μας κοπεί η δυνατότητα να κάνουμε περιοτήσεις, δηλαδή να θέτουμε ζητήματα. Δηλαδή να θέτουμε ζητήματα ενώπιον του Συμβουλίου και να απαντά όποιος είναι αρμόδιος. Πάει αυτό. Και μας είπανε θα έχετε αναδίμηνο τον έλεγχο που θα κάνετε.
1: Υποτύπου απολογισμού και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: τα λοιπά.
0: Έναν έλεγχο που θα κάνετε και με ερωτήσεις. Μία ερώτηση ο κάθε σίγουρος δικαιούται στο δίμηνο. Αυτό το δίμηνο τώρα με τον νέο νόμο το κάνανε τετράμηνο.
1: Ωραίοτατε.
0: Δηλαδή η και επίσης καταργήσανε και το δικαίωμα της μειοψηφίας με το 1 τρίτο των συμβούλων να ζητά έξω από το συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Με άλλα λόγια δηλαδή.
1: Για να διευκολυνθεί η λειτουργία εννοείται των περιφερειών. Κάτι
0: δηλαδή, λειτουργία. Γιατί πού δυσκολεύσαμε τη λειτουργία.
1: Επειδή...
0: Τίποτα. Έχουν αποφασίσει ότι τα συμβούλια αυτά δεν θα κάνουν καμία δουλειά παρά μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπουν στην πραγματικότητα στα συμβούλια γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα. Γιατί συνήθως τα προβλήματα θέτει η μειοψηφία προσπαθώντας να αναδείξει αδυναμίες και προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.
1: Δηλαδή...
0: Το έκοψε αυτό το δικαίωμα. Σχεδόν οριστικά η κυβέρνηση αυτή.
1: Ωραία.
0: Με
1: δηλαδή,
0: διαδοχικούς νόμους.
1: Δηλαδή, ένας επικεφαλής παράταξης, δει ο Θόδωρος Καλιτσάτος, δεν έχει τη δυνατότητα σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου να ζητήσει να κατατεθούν τέλος πάντων σε ποια φάση βρίσκονται.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Ακούστε.
1: Με καταλάβατε
0: μπορεί.
1: Μάλλον. Ναι. Ναι.
0: Μπορώ να σηκωθώ και να το ζητήσω. Όμως, είναι στη διακριτική ευχέρεια της άλλης πλευράς να πει αν θα το κάνει ή όχι. Δεν υποχρεούται να μπει σε μια συζήτηση. Δεν υποχρεούται. Αν θέλει, ούτε μπορεί να μπει σε μια συζήτηση.
1: Δεν ζητάει καν ψηφοφορία. Λέει... Δηλαδή, ούτε καν ψηφοφορία είναι υποχρεωμένη.
0: Δεν έχει. Και αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε. Πρέπει να πει η πρόεδρος εάν δέχεται να μπει σε ψηφοφορία. Άρα λοιπόν, εξαρτώμεθα αποκλειστικά από τις διαθέσεις της πλειοψηφίας. Άρα, άνθρακες ο θησαυρός. Διότι μπορεί κάποια μία στις τόσες να πούνε ναι, εντάξει για κάποιο θέμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πλήρες δικαίωμα να ελέγχουμε την διαχείριση των θεμάτων. Πάει αυτό, χάθηκε. Και ελπίζω βέβαια ότι στο μέλλον θα επανέλθει, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και φυσικά και ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας και να επανέλθει μια δημοκρατική διαδικασία στην αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό για να γίνει, ξέρετε πολύ καλά ότι θα πρέπει λογικά η υφιστάμενη κυβέρνηση ενίοτε να αποφασίσει να ψηφίσει όχι για την θητεία εκείνη που είναι σε εξέλιξη, αλλά για την επόμενη.
0: Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και ευθύνη των ίδιων.
1: Ο χρόνος καλεί και δεν καλείται, κύριε Γαλιατσάτο.
0: Αλλά υπάρχει ευθύνη και των ίδιων και των δημάρχων και των περιφερειακών. Δηλαδή, αυτά τα νομοθετήματα τα έχουν δεχτεί πρώτα απ' όλα οι ίδιοι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες.
1: Γιατί
0: τους βολεύει. Αυτή είναι δυστυχώς. Νομίζουν ότι πάντα θα είναι περιφερειάρχες οι ίδιοι και πάντα θα είναι δήμαρχοι. Και ακριβώς συνενούν σε αυτή τη διαδικασία της σιωπής. Αν αύριο γυρίσουν τα πράγματα και αυτοί είναι στη μειοψηφία, πώς θα νιώσουνε.
1: Μα δεν τους συμφέρουν όλα τα μέτρα του νέου κώδικα. Είναι γεγονός ότι κάποια τους πλήττουν. Του επιβαρύνουν περισσότερο. Οι αντιδράσει δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονε.
0: Αλλά δεν υπήρχαν αντιδράσει. Τίποτα υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Εσεί ευελπιστείτε κάποια στιγμή να επανέλθει, να επιστρέψει η απλή αναλογική.
0: Ναι, αυτό τα φέρνει ο λαό επιβάλλει τι λύσει. Αν ο λαό αλλάξει δεδομένα σε επίπεδο κυβερνησιμότητα τη χώρα, αλλάζουν και τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Όσο συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι εδώ. Η κατάσταση, είπα, από το 19 στην αυτοδιοίκηση όλο και χειροτερεύει. Δηλαδή, συρρυκνώνονται αρμοδιότητες δημοκρατίας και συμμετοχής. Και γίνεται, ας πούμε, ένα συμβούλιο, το οποίο ήταν ή δημοτικό ή περιφερειακό, γίνεται ένα συμβούλιο συρρυκνωμένο που συζητάει μόνο διαδικαστικά θέματα. Και όχι ουσίας θέματα. Για τον τόπο και για την πόλη.
1: Ωραία. Προτίθεστε να δημοσιοποιήσετε στοιχεία σχετικά με τα έργα τα οποία είχατε εγκρίνει, είχατε δρομολογήσει κτλ. Από την περίοδο.
0: Κατά καιρούς και με αφορμή συγκεκριμένα έργα το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε συνέχεια να μιλάμε για το 19 ή το 17 ή το 18. Καταντάει και κάπου λίγο κουραστικό για τους συμπολίτες μας. Αν όμως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που
1: ταλαιπωρείται
0: έργο ακόμα
1: δεν
0: σήμερα.
1: Δεν είναι κουραστικό όμως για κάποιους να εναποθέτουν ευθύνες και σε εσάς στο παρελθόν. Το ξέρετε. Δεν το ξέρετε.
0: Δεν πειράζει. Ευθύνες, όποιος συμμετέχει στα κοινά θα έχει ευθύνες. Αλλά
1: όχι,
0: το ζήτημα είναι αν οι ευθύνες είναι πραγματικές ή όχι.
1: Ακριβώς. Σε αυτό στέκομαι λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα θα συνεχίσει αενάως να υπάρχει και να υφίσταται το χαρτί μιλήσει χωριά της Πάψη.
0: Λοιπόν, ναι, σωστά. Όταν χρειαστεί γίνεται.
1: Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε στο κόκκινο στην Κεφαλονιά. Δεν είναι καθόλου ευχαριστώ που αυτά που μας λέτε τα λέτε με στοιχεία και μάλιστα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό αυτό, γιατί αναφέρεται επίσης οδικούς άξονες, πολιτισμό, υγεία, σχεδόν όλους τους τομείς, έτσι. Λοιπόν, εάν υπάρχει αδυναμία να δρομολογηθούν έργα στον ανάλογο χρόνο, να προχωρήσουν και να απορροφήσουμε χρήματα τα οποία μας δίνονται και μας δίνουν ευκαιρίες, τι ακριβώς δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Σας είπα ήδη ότι φροντίζεις για να έχεις. Όταν δεν κάνεις αυτά που πρέπει, όταν νομίζεις ότι, όταν κάθεσαι στην καρέκλα σου και νομίζεις ότι θα τα κάνουν άλλοι, στο τέλος βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Ο διαχειριστής, για να μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ, mm-hmm. που είναι διαχειριστής, ας πούμε, 300 περίπου εκατομμυρίων, mm-hmm. Δεν περιμένει να περάσει ο χρόνος για να κινηθεί. Κάνει κινήσεις mm-hmm. από την αρχή. Στοχεύει έργα. Μιλάει με τους δημάρχους, μιλάει με το Υπουργείο, μιλάει με άλλους όσους εκτελούν έργα και φροντίζει αυτά τα έργα να απλωθούν για να μπορούν να εκτελεστούν. Yeah. Αυτό όταν φτάσεις στο παραπέντε όπως είναι τώρα το πρόγραμμα, που λύγει, έχεις ελάχιστα περιθώρια. Ελάχιστα περιθώρια, δυστυχώς.
1: Έχουν ανακοινωθεί για τον πρωτογενή τομέα έργα, ξέρετε, λιμνοδεξαμενές κτλ. Έχουν ανακοινωθεί δρόμοι, άξονες, έχουν ανακοινωθεί ένα σωρό πράγματα.
0: Ανακοινώσεις γίνονται συνέχεια, έργα δεν βλέπουμε.
1: Εύχομαι να διαψευστείτε πραγματικά, κύριε
0: Γαλιτσάκη. Και εγώ το εύχομαι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, εδώ δείτε στην Κεφαλονιά, πείτε μου ποιο, ξέρετε, παρακολουθείτε, πείτε μου, εκτός από το μουσείο που ξέρουμε εδώ πέρα, και κάποια έργα που εκτελεί ο Δήμος.
1: Και το Μουσείο Σκλάβο εννοείται.
0: Ναι. Κάποια έργα. Ποιο είναι το έργο υποδομής που θα αλλάξει τα πράγματα στην Κεφαλονιά? Κανένα.
1: Ναι, όταν λέμε υποδομής μιλάμε για έργο που να...
0: Κανένα, μα γιατί έχουμε και άλλες εκκρεμότητες. Έχουμε τα λιμάνια. Έχουμε το λιμάνι στην Πεσάδα, για παράδειγμα.
1: Φρίκες, στην Ιθάκη. Δεν ξέρω, ναι,
0: δηλαδή. Και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον βιολογικό της Ιθάκης, που έχει πάρει παράταση μέχρι το Σεπτέμβρη, το μήνα αυτό που τρέχει, εκεί, για να ενταχθεί ή όχι στο πρόγραμμα.
1: Εκεί πέφτει η όλη ιστορία πάνω στη μελέτη για την... σε κάποια άλλη μελέτη. Κάτι γίνεται, κάποιο μπλέξιμο έχει γίνει εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω. Εδώ έχει συνεχίσει παρατάσεις. Είναι το έργο βιολογικός και αποχέτευση.
1: Ναι.
0: Για το βαθύ, που είναι γενικά και γύρω από την περιοχή αυτή, που είναι ένα τεράστιο έργο υποδομής για την Ιθάκη που το χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εκεί που η Ιθάκη βρίσκεται στο πικ και ανεβαίνει κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά να παρουσιάζονται τα ήδη υπάρχουν. Ευτυχώς χωρίς να ενοχλούν ιδιαίτερα, αλλά θα αρχίσουν να παρουσιάζονται προβλήματα στο σύστημα το απογετευτικό, τα οποία δεν επιτρέπεται. Και άλλωστε έχουμε και υποχρέωση από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς να ενσωματωθούμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα το Σεπτέμβρη τελειώνει η νέα προθεσμία που έχουν πάρει προκειμένου το έργο αυτό να ενταχθεί και να εκτελεστεί. Ελπίζω να μην έχουμε νέα παράταση ή νέα αποτυχία. Το ελπίζω βαθιά, το λέω με αίσθηση ευθύνης αυτό που λέω. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε σε...
1: Κάτι συμβαίνει με την αντιπλημμυρική μελέτη και με το βιολογικό, κάπου συναντώνται.
0: Εντάξει, αυτά λύνονται όμως.
1: Λύνονται όμως. Μάλιστα. Μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι θέλετε, κύριε Γαλιοτσάτο, μια και φτάσαμε στα δύο λεπτά, στα τρία λεπτά πριν από τη μία.
0: Τίποτα. Θέλω απλώς να πω ότι την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε για κάτι με θετικό τρόπο.
1: Να χαίρεστε γιατί διαψευστήκατε.
0: Ναι. Καμία τήρηση. Σας είπα. Εμείς προβάλλουμε τα ζητήματα όχι για να δώσουμε αίσθηση ότι επιχαίρουμε, αλλά γιατί πρέπει και οι πολίτες να γνωρίζουν και μέσα από την πίεση της κοινωνίας κάποιοι να κάνουν αυτό που είναι σωστό, αλλά και ενδεχομένως να προειδοποιούμε σχετικά έγκαιρα για κάποια που μπορούν να διορθωθούν.
1: Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να σας διαψεύσει, γιατί θα περιμένατε πραγματικά μια παταγώδη αποτυχία για να βγείτε μετά θριαμβευτικά και να πείτε οτιδήποτε.
0: Όχι, αυτό δεν συμφέρει κανέναν.
1: Προειδοποιήσατε και προειδοποιείτε.
0: Και δεν το θέλουμε κιόλας, γιατί δεν είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε.
1: Κύριε Γαλιατσάτο, ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σας βήμα? Ερώτηση.
0: Καταρχήν, κοιτάξτε τα βήματα.
1: Δεν νομίζω ότι σας συνέλαβα εξαπίνης, γιατί είσαστε αρκετά οξυδερκής.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Εδώ τώρα,
1: θα παραμείνετε αυτοδιοικητικός ή θα δείτε πιο ψηλά τα πράγματα, από πιο ψηλά τα πράγματα?
0: Το αυτοδιοικητικός είναι το πιο σίγουρο, αλλά και αυτό θα το δούμε, γιατί έχουμε ακόμα δύο χρόνια για να μπροστά μας, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Συζητήσιμο.
1: Έχουμε όμως κάποιους μήνες για τις βουλευτικές εκλογές.
0: Εντάξει, στις βουλευτικές εκλογές πρέπει να είσαι ενταγμένος σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να κατέβεις εκλογές.
1: Δεν είσαστε απολίτικος.
0: Απολίτικος όχι, ίσα-ίσα.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι έτσι η κατάσταση πια στο χώρο που με ενδιέφερε και γενικά στο χώρο της αριστεράς, που δεν είναι για μένα η κατάλληλη εποχή για να είμαι.
1: Λοιπόν, θα τα μετρήσει σωστά και δεν θα βάλει δύο φορές λάδι στα κουκιά. Το είπα σωστά αυτό? Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γαλιατσάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, αλλά και πάνω απ' όλα για την ενημέρωση, γιατί ναι, όλοι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι τους συμβαίνει, τι τους προκύπτει, τι αφορά στον τόπο τους, όπου ο τόπος είναι και το σπίτι τους, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έως
1: το επαναλέγει, είναι υγεία και μόνο. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Μάλιστα, στενάχωρα πράγματα. Πολύ στενάχωρα πράγματα. Όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν και χρονικά όρια, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Εάν κάτι έχει εγκεκριμένη μελέτη, έχει ανατεθεί ως έργο, έχει προκηρυχθεί κτλ., κάτι γίνεται. Εντάξει. Μπορεί να δει φως. Όταν όμως λείπουν και αυτά, από εκεί και πέρα μιλάμε για τη νύχτα της κουκουβάγιας. Όχι αυτή με τη Σοφία τη λεγόμενη, γιατί η κουκουβάγια και από τη μία πλευρά, γι' αυτό την είχαμε και στα βιβλία μας ο Πιστόφυλλο, λοιπόν στο κάτω μέρος, ναι, είναι σύμβολο Σοφίας, αν και εμείς τον οργανισμό, πώς ακριβώς το λέγαμε, όταν έχω διάβασμα βαριέμαι, έτσι το ερμηνεύαμε, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Οργανισμός σχολικής εκπαίδευσης, κάπως έτσι τέλος πάντων ήταν το σήμα με την κουκουβάγια. Και διηγώντας τα να κλαίμε. Λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη ξεκινούν τα σχολεία. Ήδη έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις βέβαια με τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια. Κάποια πανεπιστήμια έμειναν με πάρα πολλές κενές θέσεις. Θα πρέπει λογικά να στρέψουμε το μου μας και σε αυτό. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις στατιστικές έρευνες που γίνονται, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας άνοιξε ένα καινούριο τμήμα για το τμήμα ιατρικής ξενόγλωσσο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για 50 θέσεις που ξεκινήσανε, γιατί προσπαθούν να προλάβουν εξελίξεις, έτσι, να μην μείνουν κενές θέσεις. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, μην το ξεχνάμε αυτό. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ανάμεσα στα 1000. Θα προτιμούσαμε βεβαίως, μάλλον αδικούνται τα πανεπιστήμια μας, να μετρούσαμε λιγότερο από το 1000. Το αξίζουν. Λοιπόν, και για τις 50 καινούργιες θέσεις ξενόγλωσσης στο τμήμα ιατρικής έχουν ήδη κατατεθεί 200 αιτήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ καλά κάνουν και βλέπουν το μέλλον και το προβλέπουν. Και το παράξενο στην όλη ιστορία ποιο είναι? Υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις από την Κύπρο, αλλά και πάρα πολλές από την Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να περάσετε καλά το υπόλοιπο της μέρας σας. Πάμε να κλείσουμε με το τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι. Λοιπόν, είναι το Δυνατά Δυνατά. Θα το χαρεί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Την εκφράζει απόλυτα. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη. Όπως και σε όλους εσάς, αύριο και γύρω στις 12 θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε ένα νέο διάλογο.

0: οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
1: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: ειδήσεων από τον Νίκο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Επίγουσα θαλάσσια διακομιδή πραγματοποιήθηκε από την Ιθάκη προς την Κεφαλονιά όταν άνδρας χθες παρουσίασε πνευμονικό είδημα και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κατά την άφηξή του στη Σάμη, η θέση του λιμανιού όπου πραγματοποιείται η πλαγιοδέτηση για την ασφαλή αποβίβαση ασθενών και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ ήταν κατηλημένη από θαλαμιγούς και σκάφη αναψυχής. Το περιστατικό επαναφέρει ένα σημαντικό ζήτημα για τις λιμενικές υποδομές των νησιών. Οι θέσεις που προορίζονται δε για την πρόσδεση σκαφών, τα οποία πραγματοποιούν επίγουσες διακομιδές, θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και προσβάσιμες. Ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο Ιταλική Αντιπροσωπεία, η οποία δραστηριοποιείται σε διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο Ιταλός δικηγόρος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κεφαλονιά Κέρκυρα 1941-1943 Κωνσταντίνο Ρουσκίγκνο και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πολιτιστική καινοτομία με τη συμμετοχή του δόκτωρος Μίρκο Μαρτσιτέλη, διευθυντή παραγωγής του μοναδικού διαχειριστή του πολιτιστικού οργανισμού του ΟΜΟΥΖΕΟ, ο οποίος παρουσίασε προοπτικές αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτανησιακής γης αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνιονήσων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, ΑΕΤΟΣ, Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Επίσης Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Διβαράτων Μύρτος, με τη στήριξη του Δήμου Σάμης, διοργανώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση, ένα θεατρικό αναλόγιο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολυκέντρο Διβαράτων Θέμος Ποταμιάνος και με είσοδο ελεύθερη. Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, σε μια βραδιά με τίτλο Ο Λασκαράτος Αλλιώς, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξανασυναντήσουν τον λόγο και το πνεύμα του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και άλλων κεφαλήνων δημιουργών μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική προσέγγιση. Το έργο Machine Vision θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ με την επιμέλεια του δόκτωρος Justin Harvey. Η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος C 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκδηλώσεις, ενημέρωση και διαλόγους σε όλη τη χώρα. Ο Εθνικός Διάλογος διευρύνεται πλέον και ανοίγει σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει με τις απόψεις και τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ 2028-2034. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται η ειδική σελίδα δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να ενημερώνονται και να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

2,2 είναι 2,30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Επίγουσα θαλάσσια διακομή πραγματοποιήθηκε από την Ιθάκη προς την Κεφαλονιά όταν άνδρας χθες παρουσίασε πνευμονικό είδημα και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κατά την άφηξή του στη Σάμη, η θέση του λιμανιού όπου πραγματοποιείται η πλαγιοδέτηση για την ασφαλή αποβίβαση ασθενών και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ ήταν κάτι λιμένη από θαλαμιγούς και σκάφη αναψυχής. Το περιστατικό επαναφέρει ένα σημαντικό ζήτημα για τις λιμενικές υποδομές των νησιών. Οι θέσεις που προορίζονται δε για την πρόσδεση σκαφών, τα οποία πραγματοποιούν επίγουσες διακομιδές, θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και προσβάσιμες. Ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο Ιταλική Αντιπροσωπεία, η οποία δραστηριοποιείται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο Ιταλός δικηγόρος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κεφαλονιά Κέρκυρα 1941-1943 Κωνσταντίνο Ρουσκίγκνο και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πολιτιστική καινοτομία με τη συμμετοχή του δόκτωρος Μίρκο Μαρτσιτέλη, διευθυντή παραγωγής του μοναδικού διαχειριστή του πολιτιστικού οργανισμού του ΟΜΟΥΖΕΟ, ο οποίος παρουσίασε προοπτικές αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτανησιακής γης, αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνίσων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, ΑΕΤΟΣ, Καμιναράτων και το ΡΟΙΔΟ, Χορευτική Ένωση Επίσης Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Διβαράτων Μύρτος, με τη στήριξη του Δήμου Σάμης, διοργανώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση, ένα θεατρικό αναλόγιο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολυκέντρο Διβαράτων Θέμος Ποταμιάνος και με είσοδο ελεύθερη. Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, σε μια βραδιά με τίτλο «Ο Λασκαράτος αλλιώς», οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξανασυναντήσουν τον λόγο και το πνεύμα του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και άλλων κεφαλήνων δημιουργών μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική προσέγγιση. Το έργο Machine Vision θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ με την επιμέλεια του δόκτωρος Justin Harvey. Η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος C 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκδηλώσεις, ενημέρωση και διαλόγους σε όλη τη χώρα. Ο Εθνικός Διάλογος διευρύνεται πλέον και ανοίγει σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει με τις απόψεις και τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ 2028-2034. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται η ειδική σελίδα δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να ενημερώνονται και να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Επίγουσα θαλάσσια διακομιδή πραγματοποιήθηκε από την Ιθάκη προς την Κεφαλονιά όταν άνδρας χθες παρουσίασε πνευμονικό είδημα και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κατά την άφηξή του στη Σάμη, η θέση του λιμανιού όπου πραγματοποιείται η πλέγιο δέτηση για την ασφαλή αποβίβαση ασθενών και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ ήταν κάτι λιμένη από θαλαμιγούς και σκάφη αναψυχής. Το περιστατικό επαναφέρει ένα σημαντικό ζήτημα για τις λιμενικές υποδομές των νησιών. Οι θέσεις που προορίζονται δε για την πρόσδεση σκαφών, τα οποία πραγματοποιούν επίγουσες διακομιδές, θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και προσβάσιμες. Ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο, Ιταλική Αντιπροσωπεία, η οποία δραστηριοποιείται σε διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των λαών. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο Ιταλός δικηγόρος και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κεφαλονιά Κέρκυρα 1941-1943, Κωνσταντίνο Ρουσκίγκνο, και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πολιτιστική καινοτομία με τη συμμετοχή του δόκτωρος Μίρκο Μαρτσιτέλη, διευθυντή παραγωγής του μοναδικού διαχειριστή του πολιτιστικού οργανισμού του ΟΜΟΥΖΕΟ, ο οποίος παρουσίασε προοπτικές αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο Βαλιάνου, στο διοικητήριο της Περιφέρειας, στο Αργοστόλι, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλέματα επτανησιακής γης, αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα, τους παραγωγούς και τις παραδοσιακές γεύσεις των Ιωνιονήσων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και η Πολιτιστική Σύλλογη Αγία Πελαγίας Βορονάτων, ΑΕΤΟΣ, Καμιναράτων και το Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Επίσης Κεφαλονιάς, εμπλουτίζοντας τη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Διβαράτων Μύρτος, με τη στήριξη του Δήμου Σάμης, διοργανώνει μια ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση, ένα θεατρικό αναλόγιο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολυκέντρο Διβαράτων Θέμος Ποταμιάνος και με είσοδο ελεύθερη. Με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη, σε μια βραδιά με τίτλο «Ο Λασκαράτος Αλλιώς», οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή να ξανασυναντήσουν τον λόγο και το πνεύμα του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και άλλων κεφαλήνων δημιουργών, μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική προσέγγιση. Το έργο Machine Vision θα προβληθεί στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου 4 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Πρόκειται για σειρά βίντεο υπερσύγχρονης τεχνολογικής βάσης μελών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ με την επιμέλεια του δόκτωρος Justin Harvey. Η εκδήλωση είναι μέρος του Διεθνούς Προγράμματος C 2026. Η συνδιοργάνωση είναι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και του Ιωνίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με εκδηλώσεις, ενημέρωση και διαλόγους σε όλη τη χώρα. Ο Εθνικός Διάλογος διευρύνεται πλέον και ανοίγει σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει με τις απόψεις και τις προτάσεις του στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ 2028-2034. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται η ειδική σελίδα δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να ενημερώνονται και να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια

θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπούω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

πάλι απόψε ξαγρυπνούν. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη